0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Κόσμος FM
2: 95.2
1: Ραδιο.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το πω μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρα.

Μιγδελιά. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών, στο Παρίσι. Γελάς,

0: γέλα.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε.

0: Κόσμος 95.2 FM.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Το θέμα του διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε σχέση με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία θα συζητήσει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σοβαρότητα όσων καταγράφονται στο πόρισμα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη. Υπογράμμισε τη σημασία την οποία θα πρέπει να αποδώσει το Υπουργικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς και την ανάγκη έβρεσης των κατάλληλων ατόμων τα οποία θα διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για συνεχή χρονοτριβή από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-27. Τα περίπου 9.000 μέλη του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού ζητούν βελτίωση των μισθών και των υπολείπων ωφελημάτων τους. Υπογραμμίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης. Συντεχνίες ΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ καλούν την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα το ορομίσθιο προσωπικό της, διαμηνύοντας πως σε αντίθετη περίπτωση τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται στο μεταξύ τα δημόσια νοσηλευτήρια εν ώψη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΙΠΗ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κανονικά θα λειτουργούν τα τμήματα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών. Λόγω της απεργίας δεν θα υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παραλίες. Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας σε δεξίωση της πρεσβείας της χώρας στη Λευκωσία με την ευκαιρία της επετείου των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών ενισχύθηκαν περαιτέρω με την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ τους τον Οκτώβριο του 2024 και έχουν ενδυναμωθεί σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η καινοτομία, η εκπαίδευση και άλλοι. Υπογράμμισε την παρουσία αμερικανικών εταιριών στην Κυπριακή ΑΟΣ, καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο. Σημείωσε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα υπάρξουν και άλλες θετικές ανακοινώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμένει στη θέση του ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης το Ιράν προχώρησε σε ουσιαστικές παραχωρήσεις, κάτι το οποίο η Τεχεράνη εξακολουθεί να αρνείται. Μεγάλα δίχτυα όπως το CNN μεταδίδουν πως καμία από τις παραχωρήσεις τις οποίες αναφέρεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εμφανίζεται στο προσχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Σε μια ηπιότερη τοποθέτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ σημειώνει πως η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και πως οι δύο χώρες έχουν καλές σχέσεις. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος τονίζει πως χωρίς τους πυράβλους του το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο όπως η Γάζα. Διαμηνύει για μια ακόμη φορά πως το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων της χώρας του είναι αδιαπραγμάτευτο. Τονίζει πως οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ και σε καμία χώρα τις αμυντικές του δυνατότητες, υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι η περιφερειακή ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία. Η ελεγχόμενη από τους ρεπουμπλικανούς γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Με 50 ψήφους υπέρ και 48 εναντίον υιοθέτησε πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία στις τάξεις των ρεπουμπλικανών σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντως το δικαίωμα άρνησης κυρίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 το καθένα. Κάτι τέτοιο θεωρείται αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον γερμανικό ασφαλιστικό κολοσσό, αλλιάζ, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων συμπεριλαμβανομένου του φορτίου τους ανέρχεται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ασφαλιστική υπογραμμίζει ότι ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν αμέσως, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες. Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου, συνοψίζει ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε συμφωνία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αλιάζ, τα ρίσκα για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν ψηλά. Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα συνάντηση του Διοικητικού Βραχίωνα, που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του σχεδίου για τη Γάζα στη βάση του ψηφίσματος 2803 των Ηνωμένων Εθνών. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο ΚΙΠΕ μετά από δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Time of Israel. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο περιθώριο της παρουσίας του στην Κύπρο, τα μέλη της αποστολής ζήτησαν να έχουν επαφές με την κυπριακή κυβέρνηση, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν σημαντική την επιλογή της Κύπρου για τη φιλοξενία της συνάντησης, διευκρινίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στη διοργάνωσή της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι διαφόρων οργάνων του Συμβουλίου της Ειρήνης, το οποίο επιβλέπει τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδίου στην περιοχή. Ποσότητα κοκαίνης σε υγρή μορφή συνολικού βάρους 4 κιλών κατασχέθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Εντοπίστηκε στις αποσκευές 65χρονου, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε 10 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες ήταν επιμελώς τοποθετημένες μέσα σε πλαστικά δοχεία καλλιντικών. Ο ύποπτος είχε αφηχθεί στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού. Η αστυνομία σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Κύπρο κοκαίνη σε υγρή μορφή σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Στην επεξεργασία νέου στεγαστικού σχεδίου που θα προβλέπει την ανέγερση πολυκατοικιών σε κενά κρατικά οικόπεδα εντός προσφυγικών συνοικισμών για σκοπούς προσιτού ενοικίου προς όφελος του προσφυγικού κόσμου, προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου κατά την πρώτη συνεδρία της νέας σύνθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων. Ο Υπουργός παρουσίασε τον απολογισμό των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 3,5 χρόνια στα ζητήματα που αφορούν τον προσφυγικό κόσμο, ενώ τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν τις προτεραιότητές τους εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Η υπόθεση του φερόμενου βιασμού γυναίκας με κατηγορούμενο τον τελούντα εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, που αναβλήθηκε στις 28 Μαΐου μετά την αυτοεξαίρεση δικαστή, επανέρχεται στο κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει σήμερα σε 9 το πρωί. Ο Φέδωνας Φέδωνος θα κληθεί να απαντήσει παραδοχή ημής στις 4 κατηγορίες που τον βαρύνουν και αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος και της επίθεσης προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Η απάντηση της κατηγορίας αναμενόταν ότι θα γινόταν στην προηγούμενη δικάσιμο, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε την ημέρα εκείνη αφού ο δικαστής Νικόδημος Φακοντής ζήτησε την αυτοεξαίρεσή του. Ακολούθως το Ανώτο Δικαστήριο όρισε την επαρχιακή δικαστή Μαρία Σοκράτους ως νέο μέλος του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στην Πάφο σήμερα.

Τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου το τελευταίο διάστημα είναι ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν είναι αποτέλεσμα διάσπασής τους, εκτιμούν λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο, αποφασίστηκε επιτήρηση των θαλασσών σε Πάφο και Λεμεσό με χρήση drone. Με αφορμή την ρύπανση στις θάλασσες της Πάφου, οι Δήμοι Πάφου και η Ιεροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία για τον εντοπισμό περιστατικών θαλάσσιας ρύπασης και προστασία των αχτών. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατήγγυλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Χρυσανθοσπαφίτης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμος για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού και αν διαπιστωθεί η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης ότι στο σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ακτές της Κύπρου εντοπίζονται δύο από τα είδη λαγοκέφαλων, τα οποία λόγω της κλιματικής αλλαγής βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους. Ο λειτουργός τμήματος αλληλείας Χρήστος Χριστοδούλου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ένα είδος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, είναι ο πιο γνωστός, ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και ο πιο επικίνδυνος. Διαθέτει ασημή κοιλιά και γκριζομπλε ράχη με σκούρες κοιλίδες. Περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη, τετραοδοτοξίνη, η οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο αν καταναλωθεί. Το δεύτερο πιο γνωστό είδος είναι η νανολαγοκέφαλη, που είναι επίσης τοξικό είδος και η κατανάλωσή τους απαγορεύεται. Αυτό το είδος συναντάται πιο συχνά κοντά στις ακτές. Αναφερόμενος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για περιορισμό των λαγοκέφαλων, ο κύριος Χριστοδούλου είπε ότι μέχρι τώρα αλλιεύθηκαν περίπου 103 τόνοι. Τα διαχρονικά προβλήματα ασφάλειας του λιμανιού της Κάτω Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του Δημαρχέα Βοντάγγελου Ονησιφόρου με τους επαγγελματίες ψαράδες. Κύριο θέμα αποτέλεσε η ανάγκη προέκτασης της μπούκας του λιμανιού, έργο για το οποίο υπάρχουν, όπως ανέφερε ο κύριος Ονησιφόρου, σχέδια και εγκεκριμένα κονδύλια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις. Η επέκταση της μπούκας του λιμανιού, που οι ψαράδες θεωρούν ως τη σημαντικότερη παρέμβαση, δεν μπορεί να γίνει λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων. Ωστόσο, τόνισε ο κύριος Ονησιφόρου, θα πρέπει να εξευρεθεί κάποια λύση. Παράλληλα, έθεσε το θέμα της προστασίας του μεσαιωνικού κάστρου της Πάφου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων θωράκισης από τη διάβρωση και την έντονη κυματική δράση με έργα ενίσχυσης στην πίσω πλευρά του μνημείου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων χαρακτήρισε τα αιτήματα των ψαράδων δίκαια και αναγκαία και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις τόσο για την ασφάλεια του λιμανιού όσο και για την προστασία του κάστρου, τονίζοντας ότι η Πάφος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις σε ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Από την πλευρά των ψαράδων εκφράστηκε ικανοποίηση για τις διευθετήσεις που έγιναν σχετικά με την πρόσβασή τους στα αλλιευτικά σκάφη. Η εξέβρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη του κέντρου εξαρτημένων ατόμων τόλμη, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί, συζητήθηκαν σε συνάντηση στο Δήμο Πάφου. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου εξέφρασε την πάγια θέση του ιδίου, η οποία συνάδει με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το κέντρο, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς την κοινωνία της Πάφου, και ανέλαβε πρωτοβουλία για προώθηση των ετοιμάτων ώστε αυτά να τύχουν άμεσης έγκρισης.
Η πρόεδρος Τόλμης, Ανίτα Ταλιώτου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και εξέφρασε ευχαριστίες για την στήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες του Κέντρου Απεξάρτησης. Εντός των ημερών, είπε, θα αξιολογηθούν τα υποστατικά που έχουν προταθεί για τη στέγαση της Τόλμης, η οποία πρέπει να εγκαταλείψει το υφιστάμενο κτίριο και στη συνέχεια να εξετάσουν τις προτάσεις για τη δημιουργία της κλειστής δομής. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει στην ΠΑΦΟ αύριο και μεθαύριο την υψηλού επίπεδου διάσκεψη ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Πρωθυπουργού της Μάλτας, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργών της Δημοκρατίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών. Κατά τη διάσκεψη θα παρουσιαστεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και δυναμικών κοινοτήτων.

Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Στέφανου Διομίδου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 2, δρόμος προς Γεροσκήπου, και της Έλενας Παναγιώτου στην Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα. Στην Πολυχρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3 και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος, η άνεμη νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής. Θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν λίγες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομ

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την συνεχώς αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση Κύπρου-ΗΠΑ υπογράμμισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο χαιρετισμό του για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ρωμίστιο κυβερνητικό προσωπικό αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμένει στη θέση του ότι το Ιράν προχώρησε σε ουσιαστικές παραχωρήσεις, κάτι το οποίο η Τεχεράνη αρνείται. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της χώρας του δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα άρνηση κυρίας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα, επιμένει ότι είναι καθαρός. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγορεί την αρχή ότι υπέκυψε στο λαϊκισμό. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης παρέθεσε τους δικούς του ισχυρισμούς προς απάντηση για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, αλλά και όσα είπε δεν έπεισαν. Αλλά τα όσα είπε δεν έπεισαν, γράφει η εφημερίδα. Οι τοποθετήσεις του θεωρήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό ως απάντηση προς τον Μακάριο Δρουσιώτη και σε μικρότερο βαθμό ως προς τα ευρήματα της αρχής, ενώ σχολιάζεται έντονα ότι δεν απάντησε επί της ουσίας και κυρίως ότι δεν αναγνώρισε να προκύπτει τουλάχιστον πολιτική ευθύνη. Σε ιδιαίτερα αμυντική θέση βρέθηκε όταν ρωτήθηκε γιατί για τα πήγαινέλα του στο εξωτερικό με τα ιδιωτικά αεροπλάνα των Ρώσων ολιγαρχών Ριμπολόβλεφ και Λεμπέτεφ, χωρίς όμως και πάλι να απαντήσει πιστικά. Αυτό είναι το κύριο θέμα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Πολίτης. Άλλα θέματα: ζητούσαν διευκολύνσεις χωρίς ιατρικό λόγο γονείς μαθητών για παγκύπριες εξετάσεις. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης ζήτησε σύνεση από τις τράπεζες. Ο εφησυχασμός δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, είπε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Γεωργοί αξιώνουν επιπλέον νερό. Κομισιόν ψηφιακή υγεία 2 ταχυτήτων στην Κύπρο. Λάρνακα, υγειονομική βόμβα το Φιλάντα. Παραλίες Πάφου βλέπουν φθήνους απορία στην ρήπανση. Ζήτησε σύνεση από τις τράπεζες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Ο εφησυχασμός δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, που ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, το Μέγα Μπλοκ ψήνει ξανά την Ευρώπη, δεκάδες νεκροί. Νέο κύμα καύσωνα με θερμές αέριες μάζες εγκλωβισμένες στην ατμόσφαιρα και θερμοκρασίες πέραν των 44 βαθμών Κελσίου. Βρετανία μάχη διαδοχή στους εργατικούς, φαβορεί αν και με πολλούς πολέμιους εντός του κόμματος ο Άντι Μπέρναμ. Η Ολκίν επιστρέφει πιθανή και δεύτερη πενταμερής. Στο πλάνο μπαίνει τώρα και μια δεύτερη 5-1 το Νοέμβριο, αν η 1η Ιουλίου ή Αυγούστου δεν φέρει τις πλευρές σε μια στρατηγική συμφωνία. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την αλήθεια. Αβάσιμα και αυθαίρετα τα ευρήματα της αρχής. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματός του να ακουστεί.
αξιώνει διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι του αποδόθηκαν ενδεχόμενα δικήματα χωρίς να ερωτηθεί επί κρίσιμων ισχυρισμών. Έθεσε στο επίκεντρο τη διαφορά ανάμεσα στο ισοζύγιο πιθανοτήτων και την ποινική απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Για ενδεχόμενη ασυλία δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά πρόσθεσε πως αν υπήρχε θα την αποποιείτο. Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια και παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Πασάρουν αυτούσιο το κράτος μαφία. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, χωρίς να αξιολογήσει το πόρισμα, το στέλνει σε Αστυνομία και Υπουργικό Συμβούλιο. Το πόρισμα και τα χιλιάδες τεκμήρια διαβιβάζονται χωρίς καμία περαιτέρω αξιολόγηση από την νομική υπηρεσία. Ανοίγει ο δρόμος για ποινική διερεύνηση όλων των ενδεχομένων αδικημάτων που καταγράφονται στην έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης. Ετοιμοπόλεμος δηλώνει ο ΟΚΙΠΗ σήμερα 24ωρη απεργία των ορμισθείων. Αντιδράει η Πασική για τις διευθετήσεις που έγιναν στα νοσοκομεία χωρίς ναυαγοσώστες και οι παραλίες. Συνταξιοδοτικό Οδυσσή, αναπόσπαστο μέρος της μεταρρύθμισης, ο πυλώνας που αφορά τα ταμεία προνοίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακραίος καύσωνας σε κόκκινο συναγερμό η Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες και θανάτους, πώς γλίτωσε Κύπρος και Ελλάδα. Υπόθεση εκβίασης, υποκράτηση μέχρι τη δίκη, θα παραμείνει ο 44χρονος επιχειρηματίας. Ανίτα Δημητρίου, η δική μας πλευρά είναι προσιλωμένη στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπουργός Οικονομικών, ώρα για διορθώσεις το καθεστώς αδειών ασθενείας στο δημόσιο, παραδοχή πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σε πολλούς κλάδους. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, πήγε να δώσει αυτό το κάτι, έχω εδώ παράγοντες της ΑΕΚ Λάρνακας που βλέπω, αλλά σε τι αναφέρεται δεν μπορώ να καταλάβω από τον τίτλο αυτόν. Λοιπόν, αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή, η οποία έχει πρωτοσέλιδο. Νίκος Αναστασιάδης, εγώ έτσι. Όλοι λένε ψέματα εκτός από τον τέος πρόεδρο και επίτιμο πρόεδρο του ΔΣΥ. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΣΥ Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, επιχείρησε χθες σε μια μακράς διάρκειας δημοσιογραφική διάσκεψη να απαξιώσει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς και τα όσα του καταλογίζονται, χωρίς ωστόσο να πείσει. Μέσα από τις νομικίστικες και γραπτές απαντήσεις του, ο κύριος Αναστασιάδης εμφανίστηκε ως άμωμος και αμόλυντος, υποστηρίζοντας ότι όσα περιλαμβάνονται στο πόρισμα και τον αφορούν είναι αναλυθή. Παράλληλα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του απέναντι σε όσους τόλμησαν να υποδείξουν ότι επί των ημερών του η θεσμική διαπλοκή και η θεσμική διαφθορά γιγαντώθηκαν. Το πολυσέλιδο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλείται, γράφει η εφημερίδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κινήσει αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες ποινικής διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Στην φωτογραφία εδώ της πρώτης σελίδας, ο κύριος Αναστασιάδης, για μια μισή ώρα ο επίτιμος πρόεδρος του ΔΣΥ Νίκος Αναστασιάδης απαξίωνε το πόρισμα της αρχής και την αρχή κατά της διαφθοράς. Πολιτικό θράσος ΔΣΥ, ο δίπλαρος υπερασπίζεται τον Αναστασιάδη και η Τσιρίδου ισχυρίζεται ότι το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Μικροπλαστικά έπνιξαν τις ακτές της Πάφου. Τα πλαστικά σωματίδια που ξεβράστηκαν στις παραλίες είναι ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν φαίνεται να αποτελούν προϊόν φυσικής διάβρωσης ή πολύχρονης παραμονής στην θάλασσα. Όχι στην φαλκίδευση του δικαιώματος, στην άδεια ασθενείας, στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων κατάχρησης της άδειας ασθενείας, ζητάει η Πασιδή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποδεχτεί καμία προσπάθεια φαλκίδευσης κατοχυρωμένου εργασιακού δικαιώματος. Στεγαστικό, ακριβότερα κατά 10,8% τα διαμερίσματα και κατά 3% οι οικίες. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών, κυβέρνηση και ΔΣΥ ξανά στο πλευρό των τραπεζών, επικρίσεις εναντίον των κομμάτων που στάθηκαν υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών. 24ωρη απεργία του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού με προσωπικό ασφαλείας στα δημόσια νοσοκομεία. Προτάσεις ΑΚΕΛ, κανένας συνταξιούχος κάτω από το όριο της φτώχειας.
και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Μουντιάλ 2026, φινάλι με δράμα σε πρώτο και δεύτερο και τρίτο όμιλο, μάχες επιβίωσης. Ομόνια, ο Μπέρκ επικεντρώνεται στους παρόντες για το ξεκίνημα στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Φιλελεύθερο. Φέρνουν ξένο ανακριτή. Εξελίξεις με το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο για την ποινική έρευνα. Πολιτικές αντιπαραθέσεις στον απόϊχο Αναστασιάδη. Οι χθεσινές απαντήσεις του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας για το πόρισμα προκάλεσαν νέο πολιτικό απόϊχο και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ΔΣΥ και ΑΚΕΛ. Οι πληροφορίες για διορισμό ξένου ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή κύρους για την υπόθεση που προέκυψε μετά την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» κέρδιζαν έδαφος κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Σε κύκλους που παρουσιάζονται καλά ενημερωμένοι, γινόταν αναφορά σε όνομα αναγνωρίσιμου νομικού από όλους όσοι ασχολούνται με τη νομική επιστήμη. Παραμένει ερωτηματικό κατά πόσον η γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου θα θέσει όνομα στο τραπέζι για έγκριση. Αυτή ήταν η εικόνα που επικρατούσε στον απόϊχο της συνέντευξης τύπου που παράθεσε χθες το πρωί ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Σε καμίνι ευρωπαϊκές χώρες. Τραγικός απολογισμός στη Γαλλία αφού τις τελευταίες μέρες πνίγηκαν 40 άνθρωποι στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη. Δεν αλλάζει 1η Ιανουαρίου για το νέο συνταξιοδοτικό. Μετατέθηκε για Σεπτέμβριο η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ωστόσο δεν αλλάζει η ημερομηνία εφαρμογής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Δημήτρης Αβραμόπουλος, στην Αθήνα το αίτημα άρσης της ασυλίας. Κρίσιμη δικάσιμος για τον Φέδωνος, ο εναργία δήμαρχος Πάφου απαντά σήμερα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την υπόθεση βιασμού, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην άνοιξη της δίκης επί της ουσίας. Κακοποίηση ανήλικης, 6 χρόνια φυλάκιση σε 45χρονο ψυχολόγο. Το κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 ετών, κρίνοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με την 17χρονη. Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων διευκρινίζει ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος ψυχολόγος. Πιθανές περικοπές επανεξέταση αστυνομικών φρουρών των πολιτικών. Η Επιτροπή Ασφάλειας Κινδύνου αξιολογεί μία προς μία τις περιπτώσεις πολιτικών αρχηγών και κρατικών αξιωματούχων, ενώ ο Φιδίας Παναγιώτου προκάλεσε αίσθηση καλώντας δημοσίως αστυνομικούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την φρούρησή του. Επιτροπή Νομικών ανοίγει ο φάκελος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Νομοσχέδια που αφορούν αλλαγές στην νομική υπηρεσία, παρακολουθήσεις, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, εξυγχρονισμό φυλακών και αστυνομίας θα επανέλθουν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. 10.000 κατοικίες εντός τριετίας, νέα προσφυγική στέγη με προσιτό ενίκιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε σχέδιο ανέγερσης πολυκατοικιών σε διαθέσιμους χώρους συνοικισμών, ενώ παράλληλα προανήγγειλε πέραν των 10.000 νέων οικιστικών μονάδων μέσα στην επόμενη τριετία. Στην τσιμπίδα του φόρου, 513 οφειλέτες με χρέη 44 εκατομμυρίων φορολογικά χρέη Τμήμα Φορολογίας. Τα τελευταία δύο χρόνια το Τμήμα Φορολογίας εντόπισε συνολικά 1059 μεγάλους φορολογούμενους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, τους οποίους κατάφερε να φορολογήσει εισπράττοντας για τα κρατικά ταμεία περίπου 99,5 εκατομμύρια. Έρχονται εκενώσεις επικίνδυνων πολυκατοικιών. Ο ΕΟΑ Λάρνακας ξεκινά από την Φιλάνδα και προειδοποιεί για άλλες κατοικημένες πολυκατοικίες. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής, στην οποία μπορούμε να ρίξουμε μία ματιά. Ανάχωμα στις περικοπές των φωτοβολταϊκών. Οι πρώτες μονάδες κεντρικής αποθήκευσης του συστήματος περνούν στη φάση υλοποίησης, γράφει η εφημερίδα. Τόσο η κυβέρνηση όσο και ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς Κύπρου ευελπιστούν πως η λειτουργία των πρώτων μονάδων αποθήκευσης το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα μειώσει σημαντικά τις περικοπές φωτοβολταϊκών συστημάτων και θα περιορίσει το πρόγραμμα διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Υπογραφή των συμβάσεων εγκατάστασης των πρώτων κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε χθες σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών.
θα πληρώνατε 50 ευρώ για μία επίσκεψη στην Βενετία, διερωτάται η εφημερίδα. Η Βενετία θέλει να μειώσει τους τουρίστες που κατά εκατομμύρια την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ο νέος δήμαρχος της πόλης, Σιμόνι Βεντουρίνη, προτείνει την αύξηση του ποσού για είσοδο στην πόλη που επιβλήθηκε πριν από 2 χρόνια για 19 ημερομηνίες αιχμής μεταξύ Απριλίου-Ιουλίου από 5 σε 50 ευρώ. Το 2024 η Βενετία, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που άρχισε να χρεώνει την είσοδο εισάγοντας εισιτήριο για περίοδο αιχμής. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει αύξηση του μέτρου σε 54 ημερομηνίες και διπλασιασμό του εισιτηρίου για όσους κάνουν ημερήσεις εκδρομές της τελευταίας στιγμής. Το μέτρο αυτό πάντως δεν μείωσε ιδιαίτερα τον αριθμό των επισκεπτών, έφερε ωστόσο 2,4 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της πόλης κατά το πρώτο έτος, πολύ περισσότερα από ό,τι αναμενόταν. Αυτά έχουν οι πόλεις, οι χώρες που έχουν μεγάλους αριθμούς τουριστών. Μπαταρίες στη Βουλγαρία, το φθηνό ρεύμα των ελληνικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Κομισιόν, η Κύπρος βάζει στο συρτάρι συστάσεις, αν και η υλοποίηση των συστάσεων της Κομισιόν προς την Κύπρο κάτω την τελευταία πενταετία παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, χωρίς να καταγράφεται πλήρης εφαρμογή, δεν λαμβάνονται μέτρα κατά της χώρας μας, προβλέψεις για αριθμό ανάπτυξης στην Κύπρο σε 2,1% και 2,5% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027. Αντίστοιχα, συνταξιοδοτικό καυτό καλοκαίρι με κόκκινες γραμμές. Δεν επιτεύχθηκαν οι πολυπόθετες συγκλήσεις και η υποβολή του νομοσχεδίου μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Συνέρχεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, αναμένεται σήμερα να ασχοληθεί με το θέμα του διορισμού ποινικών ανακριτών για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Χθες το εισαγγελίο

0: με 9.000 ορομίσθιους στο δημόσιο σε ολόκληρη την Κύπρο, σε διάφορους τομείς, στα νοσοκομεία, ναυαγοσώστες, τμήμα δασών, δασοπυροσβέστες και σε πολλούς άλλους κλάδους. 9.000 ορομίσθιοι λοιπόν απεργούν σήμερα, από χθες, από τα μεσάνυχτα άρχισε η απεργία και θα ολοκληρωθεί στις 12 απόψε το βράδυ τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράναμπο Πάζαρο. Είχαμε χθες την δημοσιογραφική διάσκεψη και του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, του Νίκο Αναστασιάδη, και επίτιμος Πρόεδρος του ΔΣ, όπως υπογραμμίζει το ΑΚΕΛ στις διάφορες ανακοινώσεις του, θέλοντας να βάλει και τον ΔΣ σε αυτό το κάδρο. Έκανε μια δημοσιογραφική διάσκεψη ο κ. Αναστασιάδης. Όσο μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, κυρίαρχη προσπάθειά του ήταν ουσιαστικά να απαντήσει στο κράτος μαφία του Μακάριου Ντροσιώτη και όχι σε αυτά τα οποία αναφέρεται η αρχή κατά της διαφθοράς στο πόρισμά της. Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Κώστα, καλημέρα.
0: Ξέρω ότι είναι άβολο να τοποθετείτε κανείς για τον τέλος.
1: Καθόλου άβολο αγαπητέ μου Κώστα.
0: Ναι. Τι λέτε εσείς, παρακολουθήσατε, διαβάσατε?
1: Καταρχήν να τονίσω ότι δεν είναι καθόλου άβολο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία και όντως ο Νίκος Αναστασιάδης είναι και επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όσον αφορά τα όσα έχουν λεχθεί χθες, ναι, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού ζήτησε ο ίδιος του, απορρίπτει οποιασδήποτε κατηγορίες. Έχει ζητήσει ο ίδιος άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου. Ζήτησε να γίνει αυτόν το συντομότερο δυνατόν. Διευκρίνησε ότι υπάρχει καμία ασυλία, αλλά και να υπήρχε ένα ασυλία, ο ίδιος θα την απαρνιόταν. Δήλωσε έτοιμο να δεχθεί οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο. Και σίγουρα αυτό που τα τελευταίες μέρες με τα λαϊκά δικαστήρια και την ανθρωποφαγία, σίγουρα είμαστε ένα κράτος δικαίου ευτυχώς ακόμα και όλα θα πρέπει να λάμπουν στα δικαστήρια. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε δηλώσει ως Δημοκρατικός Συναγερμός και σε όλες τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες που αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ότι η διαχρονική μας θέση είναι η διεύρυνση κάθε καταγγελίας και ότι όλα τα πορίσματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και όχι κατά το δοκούν. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σε έναν κράτος δικαίου υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο είναι αδιαπραγματεύτο, και στην ποινική δικαιοσύνη η ενοχή πρέπει να αποδειχθεί και πρέπει να είναι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Αυτές είναι κάποιες αρχές τις οποίες οφείλουμε όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζιν του, να υπηρετεί και να υποστηρίζει, και θα πρέπει να ζητούμε δικαιοσύνη για όλους και δεν έχει καμία σημασία το ποιον πρόσωπο αναφορά η κάθε υπόθεση.
0: Ναι. Απλώς εγώ θα σημείωνα ότι επειδή πριν από λίγες ημέρες πρόσφατα βγήκαμε από μία μακρά προεκλογική περίοδο, επίσης στην οποία κυριάρχησαν τα ζητήματα της διαφάνειας, των σκανδάλων, της διαφθοράς, επίσης έχουμε εκθέσεις, αλλεπάλληλες εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών που μας κατατάσσουν πολύ υψηλά στις χώρες με την διαφθορά, και έχουμε εδώ ένα πόρισμα το οποίο περιλαμβάνει τον τέος πρόεδρο, τον βοηθό, τον τέος, το πρώην βοηθό γενικό εισαγγελέα, έναν πρόεδρο δικαστηρίου, έναν πρώην υπουργό, δηλαδή αξιωματούχου στην καρδιά δηλαδή του κράτους. Δεν λέει κανένας ότι αυτοί είναι ένοχοι, αλλά υπάρχουν ευρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάνει λόγια για πιθανά αδικήματα.
0: Ναι.
1: Η αρχή κατά της διαφθοράς καταρχήν δεν είναι δικαστήριο. Δεν μπορεί να δικάσει, δεν μπορεί να καταδικάσει.
0: Δεν λέει κανένας ότι είναι ένοχοι αυτοί.
1: Γι' αυτόν και εμείς ζητούμε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο νεωρείται αυτή η κατάσταση είναι εις βάρος και των θεσμών και των πολιτικών, αλλά και εις βάρος και της κοινωνίας γενικότερα.
0: Εμείς δεν είναι λόγικο, το λέω αυτό γιατί είπατε κι εσείς ότι να στείλονται λαϊκά δικαστήρια.

0: χαρακτήρα. Δεν είναι λογικό η κοινωνία,
1: όχι,
0: οι πολίτες να ζητούν διαφάνεια, να ζητούν να πάνε, αν υπάρχουν ένοχοι, να παρουσιαστούν στη δικαιοσύνη.
1: Βεβαιωτάτως. Και, και εμείς αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και εμείς το ίδιο λέμε. Αν υπάρχουν ένοχοι, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εμείς όμως είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν είμαστε δικαστήριο. Εμείς αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε είναι άμεση διερεύνηση όλων των καταγγελιών, να απαιτήσουμε πλήρη και εις βάθος διερεύνηση όλων των ευρημάτων και να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας. Όμως, να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσο και αν επισημεί το ΑΚΕΛ, δεν υπάρχει κανένας κατηγορούμενος, δεν διώκεται κανένας και δεν υπάρχουν ποινικά δικήματα έναντι του οποιουδήποτε. Αυτό θα πρέπει να αποφανθεί ενώπιον δικαστηρίου και εμείς αυτό ζητούμε για να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν όλη αυτή η διαδικασία. Και να σας πω και κάτι, αγαπητέ μου Κώστα, διότι αυτά τα πράγματα εμείς τουλάχιστον σαν δημοκρατικό σύλλογο να ξέρετε κάτι, ότι όποια και αν είναι η απόφαση, ακόμα και αν κάποιοι, καταδικαστούμε από αυτόν τον πόρισμα, ο δημοκρατικός συναγερμός θα σεβαστεί τις αποφάσεις ενός κράτους δικαίου. Δεν θα διαδηλώνει έξω από την νομική υπηρεσία και δεν θα μιλάει για πολιτικούς κρατούμενους. Αυτά που κάνουν άλλοι, εμείς δεν πρόκειται να τα κάνουμε ποτέ. Και να σας πω κάτι, εφόσον μιλάμε για κάποια πράγματα. Το ΑΚΕΛ, ακόμα και αν διαριστούν, ποινικοί ανακριτές που να είναι μέλη του ΑΚΕΛ, αν το πόρισμα δεν θα είναι καταδικαστικό για τους 15, θα τους αφισβητήσει και αυτούς. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, όταν ήδη διόρισαν ποινικούς ανακριτές για το Μαρί και την οικονομία, το πόρισμα των ποινικών ανακριτών ήταν εις βάρος της τότε κυβέρνησης. Αυτόν αποφάνθηκαν οι ποινικοί ερευνητές και τους αφισβήτησαν. Αφισβήτησαν τους ποινικούς ανακριτές που ήδη διόρισαν, γιατί δεν εξυπηρετούσαν το δικό τους αφήγημα. Οπότε εμείς δηλώνουμε σεβασμό στους θεσμούς, σεβασμό στο κράτος δικαίου, σεβασμό στην οποιαδήποτε απόφαση, γιατί είμαστε ο δημοκρατικός συναγερμός και θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό σε όλους τους θεσμούς του κράτους.
0: Οι ποινικοί ανακριτές ή ο δημόσιος κατήγορος θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι Κύπροι ή θα πρέπει να ζητήσουμε απ' έξω βοήθεια?
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο να αφορά εμάς. Είναι θέμα το οποίο θα φορήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όποιος και είναι εκεί να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά του, θα υπάρχουν αμφισβητήσεις, είτε Κύπριων είτε ξένων βάλεις, αγαπητέ μου Κώστα, θα υπάρχουν αμφισβητήσεις και επαναλαμβάνουν το πόρισμα για κάποιους, αν δεν είναι αυτό που επιθυμούν, θα το αμφισβητήσουν.
0: Ναι, αλλά και ο κύριος Αναστασιάδης αμφισβήτησε τώρα την αρχή κατά της διαφθοράς, υποστηρίζει ότι υπέκυψε στον λαϊκισμό και δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Και δεν μπορεί να συγκρίνει στην αρχή κατά της διαφθοράς με ένα δικαστήριο. Άλλον τώρα, άλλον τώρα.
0: Ναι, αλλά λέω τώρα με βάση αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως εσείς για τους ποινικούς ανακριτές που αμφισβήτησε το ΑΚΕΛ. Και τώρα ο κύριος Αναστασιάδης, έχουμε μια έρευνα.
1: Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αγαπητοί μου Κώστα. Ναι. Η απόφαση δικαστηρίου είναι απόφαση δικαστηρίου. Η αρχή κατά διαφθοράς καλή λόγη για πιθανά δικήματα, τα οποία θα οδηγηθούν και θα γίνει έρευνα και θα πάει στο δικαστήριο και θα αποφαρθεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα που λέμε.
0: Ναι, ναι, απλώς λέω ότι η αναφορά του ότι η αρχή κατά της διαφθοράς υπέκυψε, λέει, στο λαϊκισμό.
1: Υπέκυψε, βεβαίως. Καταρχήν δεν τον κάλεσε να τον ακούσει.
0: Ναι, πιστεύετε κι εσείς ότι
1: ένα δικαστήριο, βεβαίως, ένα δικαστήριο, αυτή είναι η διαφορά που λέμε αυτή τη στιγμή. Ένα δικαστήριο θα ακούσει όλες τις πλευρές και θα αποφανθεί με βάση το τι θα ακούσει από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η αρχή κατά της διαφθοράς καταρχήν δεν κάλεσε να τον ακούσει. Δεν του έδωσε το δικαίωμα να ακούσει και να δικαιολογήσει αυτά τα οποία του επερίπτονται. Οπότε, ναι, ζητούμε ποινικούς ανακριτές για να διευκαλυφθεί πλήρως η υπόθεση. Και δεν το ζητούμε εμείς, το ζητάει η κοινωνία μαζί με εμάς, γιατί αυτό πρέπει να γίνει για να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω
1: αλλά
0: και
1: να τη λογοδοσία, Κώστα μου, οφείλουμε να την ζητούμε, ναι, αλλά να μην την ζητούμε μόνο όταν αφορά τους άλλους. Δεν μπορούμε να αφισβητούμε τους θεσμούς μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό μας αφήγημα και δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τους δικούς μας με τους άλλους και να επιλέγουμε στο που θα θέλουμε δικαιοσύνη.
0: Ναι, γενικά μιλώντας δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, κανείς με αυτό.
1: Διότι το κάθε κόμμα είναι εκεί αλλά... και μέσα από τις συμπεριφορές του δημιουργούνται και τα προηγούμενα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο για τη σημερινή απεργία των ορομίσθιων, ένα θέμα που ταλανίζει την κοινωνία μας, θα έλεγα, την πολιτική ζωή δεκαετίες τώρα. Ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με ορομίσθιος, με λιόμενα, με προσωρινές λύσεις σε διάφορα ζητήματα, και οι ορομίσθιοι είναι ένα τέτοιο καθεστώς προσωρινότητας στο οποίο ζούμε μετά το 1974.
1: Είναι με αυτά που πρέπει να ασχολούμαστε πολύ περισσότερο και όμως όχι με αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Δυστυχώς, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα υπάρχει μια απεργία. Αντιλαμβάνεστε ότι η απεργία είναι, αναφέρω, το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου. Εντάξει, οι άνθρωποι ζητούν κάποια δικαιώματα. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει σε κάποια φάση να το δούμε όλοι μαζί με την κεντρική διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για χιλιάδες ορομίσθιους, μιλάμε για έναν πολύ τεράστιο κόστος, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι πάνω απ' όλα εμείς θα πρέπει να... Αυτό που μας απασχολεί είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κατοχυρωμένοι, με το δίκιο τους θέλουν και αυτοί, όπως και όλοι οι εργάτες που εργάζονται σε εργασιακό χώρο, να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα τους. Είναι απόλυτα σεβαστό και απόλυτα λογικό. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μας απασχολεί από την 24ωρη απεργία είναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν πάρθει όλα τα απαιτούμενα μέτρα από τους υπεύθυνους διαφόρων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία μας, οι υπηρεσίες ασφαλείας, για να υπάρχει ομαλή λειτουργία για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη λειτουργία του κράτους. Και από εκεί πέρα υπάρχουν οι συντεχνίες, υπάρχει η κεντρική διοίκηση, η οποία θα πρέπει να καθίσουν, να δούμε ποιον τρόπο μπορούν να επιλύσουν κάποια, γιατί δεν μπορούν να επιλυθούν όλα τα προβλήματα. Και εμείς είμαστε εδώ παρόν και σαν κόμμα, αλλά και σαν δημοκρατικό σύλλογο, αλλά και σαν κοινοβουλευτή και σαν ολομέλεια, σαν βουλή, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάζαρε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, εύχομαι.
0: Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος έριξε τα βέλη του στο ΑΚΕΛ, λέγοντας ότι αν καταδικαστεί για αυτά τα δικήματα ο κύριος Νασιάδης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα είναι έξω από την Γενική Εισαγγελία για να διαμαρτύρεται για πολιτικές καταδίκες, όπως έκανε παραπέμπτοντας το ΑΚΕΛ στις αντιδράσεις που υπήρξαν για την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Παπακώστα για το Μαρί. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι στη σκιά η σημερινή ημέρα και είναι ενδεικτικά και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα της χθεσινής συνέντευξης του Προέδρου, του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη. Έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει το διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το πόρισμα για το βιβλίο του Μακάρη Ντρουσιώτη, Κράτος Μαφία. Και τα όσα ανέφερε χθες ή ισχυρίστηκε χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Να κάνω ένα σχόλιο για τον συνάδελφο που μίλησε πριν.
0: Ναι.
2: Αγαπητέ Κώστα, γιατί άκουσα έναν κομμάτι της συζήτησης. Αντί να επικεντρωθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πώς θα έρθει κάθαρση μέσα σε αυτόν τον τόπο και να απαλλαγούμε αυτόν τον κράτος μαφία που στήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια επί κυρίου Αναστασιάδη με συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Δηλαδή πριν το κράτος ήταν άμεμπτο και στήθηκε τα τελευταία δεκαετία μόνο, κύριε Φακοντή.
2: Προσπαθούν να κάνουν τον σωματοφύλακα και τον υπερασπιστή του Νίκου Αναστασιάδη. Έτσι, αυτόν τον ρόλο πήρε νοδησί τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να λέει όλα στο φως, αλλά γνωρίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα στο φως από τη στιγμή που υπάρχει τεράστια σύγκρουση συμφέροντος στη Γενική Εισαγγελία. Όταν ο κύριος Αναστασιάδης διόρισε δύο πρώην υπουργούς του στη Γενική Εισαγγελία και ελέγχουν ολόκληρο το σύστημα δικαιοσύνης, απλά δεν μπορεί να έρθει τίποτα στο φως. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την παρέτηση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και να μπούσει άλλα άτομα τα οποία δεν θα έχουν σχέση με τον κύριο Αναστασιάδη και τη διακυβέρνηση του ΔΣ για να μπορεί αυτός ο ανεξάρτητος θεσμός να δουλέψει κανά. Και να σας πω, κύριε Νάνο, επειδή λέμε ότι υπήρχε παλιά διαφθορά τα τελευταία 10 χρόνια, δεν το λέει μόνο το ΑΚΕΛ, δεν το λέει ο Δρουθώτης, ο στενός συνεργάτης. Το λένε όλοι οι δείχτες διαφθοράς, οι παγκόσμιοι και ευρωπαϊκοί, ότι απογειώθηκε επί διακυβέρνηση συνεγερμού από το 2013 και μετά η θεσμική διαφθορά και διαπλοκή στην Κύπρο. Δεν γίνεται το δικηγορικό γραφείο ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτά τα λέγαμε και παλιά και δεν μας ακούγε κανείς. Δεν γίνεται το δικηγορικό γραφείο των Γορών και του πρώην Προέδρου να υποβάλει χρυσά διαβατήρια στο Υπουργικό και το Υπουργικό να τα εγκρίνει. Με το ένα χέρι λειτουργούμε ως business και από την άλλη λειτουργούμε ως κράτος. Είναι η τεράστια και κραυγαλαία σύγκρουση υφέροντος αυτών των ζήτημαν. Και είναι όλα αυτά που καταγράφονται μέσα στο πόρεμα της αρχής κατά της διαφθοράς, μια θεσμοθετημένης αρχής η οποία έχει συγκεκριμένους ρόλους. Και όταν στήθηκε η αρχή της διαφθοράς, ο ΔΣ θεδόντιασε την συγκεκριμένη αρχή ώστε να μην μπορεί να οδηγήσει υποθέσεις στα δικαστήρια. Και μετά από πολύ μεγάλους καυγάδες στη Βουλή έμειναν και αυτές οι μικρές οι αρμοδιότητες στην αρχή κατά της διαφθοράς. Εμείς θέλαμε η αρχή κατά της διαφθοράς.
0: Ο κύριος Αναστασιάδης είπε χθες ότι αναφερόμενος στην αρχή κατά της διαφθοράς ότι υπέκυψε στον λαϊκισμό μεταξύ άλλων είπε.
2: Λαϊκισμό, αγαπητέ κύριε Νάνο. Η αρχή κατά της διαφθοράς έχει διοριστεί από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εμείς είμαστε θύμα των λαϊκών δικαστηρίων. Ξέρουμε πολύ καλά αυτά που έκανε ο ΔΣ όταν ήταν στην αντιπολίτευση με τα λαϊκά δικαστήρια, με τους αγανακτισμένους έξω από τον Προεδρικό και όλα αυτά που προσπαθούσαν τότε να στήσει. Αλλά όσο και να προσπαθεί ο ΔΣ να μεταφέρει τη συζήτηση 15 χρόνια πίσω για να μετατοπίσει τη συζήτηση από το συγκεκριμένο τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς και διαπλοκής που καταγράφεται μέσα από την αρχή διαφθοράς, αυτό δεν θα το καταφέρει. Δυστυχώς, έχει καταντήσει η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, όπως λέει και η κυβέρνηση Χριστόφια, να είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ και να προσπαθούν όλοι να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους μέσα από αυτόν, αλλά δυστυχώς σήμερα τα πράγματα είναι μαύρα για την κυβέρνηση Συναγερμού και Νίκου Αναστασιάδη. Αυτό δείχνει το πόρισμα και πρέπει αυτό το πόρισμα να προχωρήσει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά για να μπορεί αυτή η όλη διαδικασία να φτάσει στη δικαιοσύνη με έναν τέτοιον τρόπο ώστε θα υπάρχει αμερόληπτη και ανεξάρτητη διαδικασία, πρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας να παραιτηθούν εδώ και τώρα. Δεν μπορούν να εξασκήσουν το θετικό ρόλο
0: αυτό...
2: που έχουν αυτήν την τεράστια σύγκρουση συμφέροντος μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη.
0: Ναι,
2: και
0: αυτό...
2: να σας πω, κύριε Κωστά, ναι. Κύριε Νάνο, πηγαίνετε πιο πριν σε όλους τους δείκτες διαφθοράς. Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει σκαρφαλώσει στις υψηλότερες βαθμίδες. Σε μια συγκεκριμένη έρευνα μας είχαν συγκρίνει ακριβώς με το κράτος της Ουγκάντας, με τριτοκοσμικά κράτη. Επίσης, αν δείτε τα Pandora Paper, δέστε και διαβάστε τα Pandora Paper που έκδοσαν οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι τι λένε για τον κύριο Αναστασιάδη και για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Δεν τα λέει το ΑΚΕΛ αυτά.
0: Ναι, εγώ θέλω να σας το να διευκρινίσουμε κάτι. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να διορίσει ανεξάρτητου ποινικούς ανακριτές και ενδεχομένως και δημόσιο κατήγορο. Αυτό εσάς δεν σας βρίσκει σύμφωνος? Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παραιτηθούν ο βοηθός και ο Γενικός Εισαγγελέας, να διοριστεί Γενικός Εισαγγελέας και να αναλάβει Γενική Εισαγγελία την υπόθεση?
2: Οι ποινικοί ανακριτές, αγαπητέ Κώστα, θα διερευνήσουν την υπόθεση. Εντάξει, θα κάνουν τη δουλειά που θα κάνει η αστυνομία, αλλά από εκεί και πέρα όλη αυτή η δουλειά που θα κάνουν οι ποινικοί ανακριτές, πού θα οδηγηθούν? Θα οδηγηθεί με βάση το Σύνταγμα στο Γενικό Εισαγγελέα. Και αυτό επικαλείται ο ΔΣ να γίνουν όλα με βάση του Συντάγματος. Δεν διαφωνούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, με βάση το Σύνταγμα, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι αυτοί
0: που θα πάρουν την απόφαση αν θα παραπέψουν, στο κακουργείο δικείο ενδεχομένως τον κύριο Στασιάδη.
2: Με βάση το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα καταλήγουν στα χέρια και στις αποφάσεις του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κραυγαλαία σύγκρουση συμφέροντος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και αμερόληπτα η όλη διαδικασία. Είναι εδώ που λέμε.
0: Ο δημόσιο, αν διοριστεί δημόσιος κατήγορος αυτός, δεν θα μπορεί να παραπέμψει απευθείας την υπόθεση.
2: Πάλι θα ελέγχεται, αγαπητέ Κωνσταντίνα, με βάση το Σύνταγμα, από τη Γενική Εισαγγελία. Και υπεύθυνος της Γενικής Εισαγγελίας είναι ο κύριος Σταβίδης, μέλος του Υπουργικού του Συμβουλίου. Και είναι εδώ που πρέπει να απαντήσει και ο Δησί, αλλά και η κυβέρνηση Χριστοδουλή, όπου και ο πρόεδρος 9 χρόνια ήταν το δεξί χέρι του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν το έκρυψε ποτέ αυτό ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι εδώ που πρέπει να ξέρει.
0: Καλά, έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι είναι και ο πολιτικός του μέντορας.
2: Γνώριζαν όλα αυτά οι υπουργοί του, ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, τι γίνονταν στο Υπουργικό όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια. Και είναι εδώ που και ο Δησί καλείται να απαντήσει, γιατί μέσα στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς δεν είναι μόνο η δεκαετής διακυβέρνηση, υπάρχουν στοιχεία μέσα που αναφέρονται σε θέματα διαπλοκής και διαφθοράς όταν ο κύριος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος του Δησί και βουλευτής, δηλαδή πριν το 2013.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα δούμε.
2: Από τη μια, κύριε Νάνο, είναι η κοινωνία η οποία βιώνει όλα αυτά τα προβλήματα. Μιλήσατε πριν για τα εργασιακά δικαιώματα. 13 χρόνια ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει για τους ορομίσθιους? Αφού λένε
0: τους,
2: αυτά τα
0: τους αύξησε. Αυτό που έκαναν και οι προηγούμενοι,
2: Δυστυχώς διαιώνησαν και διόγκωσαν το ζήτημα. Αντί να έρθει να λύσει αυτά τα εργασιακά προβλήματα. Και όταν βλέπεις από τη μία τις οικονομικές ελίτ να αυξάνουν με ραγδαίους ρυθμούς τα πλούτη τα οποία συμμαζεύουν μέσα από έρευνα το 1% των πλουσίων στην Κύπρο, έχει τριπλασιάσει τα κέρδη και τα πλούτη τα οποία έχει μαζέψει αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη, μια τεράστια μερίδα του κόσμου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαι μισθούς πείνας. Και όταν βλέπεις κάποιους, αγαπητέ κύριε Νάνο, να έχουν στιβάξει, να έχουν χρησιμοποιήσει το κράτος ως λάφυρο για ίδιον συμφέρον με απότερο στόχο των προσωπικών πλουτισμών, και να βλέπεις από την άλλη την κοινωνία να βοά, να βουλιάζει στις εκποιήσεις, να βουλιάζει στην ασυδοσία των τραπεζών, στους χαμηλούς μισθούς και να μην μπορούν τα νοικοκυριά να τα βγάλουν πέρα, είναι εδώ που λέμε ότι πλέον αυτό το κράτος δεν πάει καλά και πρέπει να υπέρθει μία κάθαρση και μία ισορροπία μέσα σε αυτόν τον τόπο που ονομάζεται Νήθος Κύπρο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Πριν σας αφήσω, είχατε χθες κοινοβουλευτική επιτροπή γεωργίας. Είδατε έτσι ζητήματα που έχουν σχέση και με τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους γεωργούς. Κύριε Φακοντή, υπήρχε στην ατζέντα.
2: Χθες η επιτροπή γεωργίας, αγαπητέ Κώστα, έγινε μια σημαντική συνάντηση. Βρεθήκαν όλα τα μέλη της
0: επιτροπής. Περισσότερο ιεραρχήσατε δηλαδή τις προτεραιότητες.
2: Την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ξανά, θα συγκληθεί η Επιτροπή Γεωργίας, θα έρθει και υπουργός και ζητήσαμε να μας κάνει ενημέρωση.
0: Ποια υπουργός, η κυρία Παναγιώτου ή η καινούργια που θα διοριστεί?
2: Περιμένουμε να δούμε, εκείνη που θα είναι.
0: Μάλιστα, αν θα έχουμε υπουργό την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Να δούμε εκείνος ο υπουργός που θα είναι με την θεσμική του ιδιότητα να έρθει στην Επιτροπή Γεωργίας να μας ενημερώσει για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν για τον αυθόδη πυρετό. Ένα τεράστιο ζήτημα του χτινοτροφικού κόσμου, το οποίο έχει βασανίσει την κυπριακή χτινοτροφία και συνεχίζει ακόμη να την βασανίζει με όλες αυτές τις μεγάλες επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα, και ούτω καθεξής. Να μας ενημερώσουν για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της υγειονομικής κρίσης και να μας ενημερώσουν για το θέμα του υδατικού, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με μεγάλες προεκτάσεις. Αφού καταλαβαίνετε δεν έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο να υπάρχει μεγάλο υδατικό πρόβλημα στην Κύπρο μπορεί και φέτος και την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, για την ώρα βέβαια νερό να πιούμε έχουμε, αλλά
2: Γεωργία... δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε προληπτικοί και όχι να λειτουργούμε πυροσβεστικά, αγαπητέ Κωνσταντάνο, και είναι εδώ που και στην Πάφο έχουμε απαιτήσεις από αυτήν την κυβέρνηση να αυξήσει τις μονάδες αφαλάτωσης, ώστε η ίδρυυση να καλύψει τις μονάδες αφαλάτωσης και το νερό των φραγμάτων να μένει αποκλειστικά για τη Γεωργία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στον τομέα της ίδρυυσης, όπου καταλαβαίνετε είμαστε μια καθαρά τουριστική επαρχία και να μην υπάρχει και μεγάλες επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα, αφού καταλαβαίνετε ότι και στην Πάφων ειδικά μεγάλη μερίδα του κόσμου ασχολείται αποκλειστικά με την επαγγελματική γεωργία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά σας. Ευχαριστώ.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.

0: Είμαστε, μπορεί στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να είναι κυρίαρχα τα θέματα που προέκυψαν μετά το πόρισμα για το κράτος μαφία, οι απεργίες στο συνταξιοδοτικό, οι καύσονες που πλήττουν την Ευρώπη, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία. Έχουμε νεκρούς, φτάνει η θερμοκρασία στους 43-44 βαθμούς. Εδώ ακόμη έχουμε δροσούλα. Έχουμε ένα, μέχρι στιγμής, ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ήταν, είναι πολύ δροσερός. Από την επόμενη εβδομάδα προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια. Επίσης η επικαιρότητα είναι επικεντρωμένη στα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, στις προσπάθειες για να τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, να εφαρμοστεί η συμφωνία, η καταρχήν συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Λοιπόν, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούς. Για την ώρα λένε ότι 1150 εμπορικά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο και άλλα ορυκτά είναι εκεί αποκλεισμένα στην περιοχή, ακινητοποιημένα, και προσπαθούν να βρουν τρόπους για να φύγουν από τα στενά του Ορμούς, να κάνουν τον άβλο τους. Λοιπόν, σε έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα τα θέματα των παγκύπριων εξετάσεων, πρόσβαση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμα και κάποιες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το θέμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων, ο Λοΐζος Κωνσταντίνου. Θυμάμαι πριν από 4-5 χρόνια το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, με αφορμή και πάλι καταγγελίες που είχαν γίνει εδώ από γονείς εδώ στην Πάφο. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε αυτό το θέμα. Απλώς δεν θυμάμαι αν ήσασταν εσείς πρόεδρος στην Ομοσπονδία τότε.
1: Όχι, δεν ήμουν πρόεδρος. Απλά το πρόβλημα έχει παραμείνει. Ναι. Έχει διευρυνθεί από ό,τι φαίνεται.
0: Όταν το συζητούσαμε ενδεχομένως πριν από 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την περίοδο, μας είχαν στείλει και τότε επιστολή γονείς που κατηγορούσαν, που διαμαρτύρονταν ότι κάποια άλλα παιδιά εκπαιδευτικών, διευθυντάδων, διαφόρων που είχαν προσβάσεις και λοιπά υψηλά ισταμένων, εξασφάλιζαν περισσότερο χρόνο στις εξετάσεις με ψευδή δικαιολογητικά. Λοιπόν, πέρασε τότε το ζήτημα, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν ισχύουν, ότι εκείνο μη θυματοποιείται τα παιδιά κλπ. Τώρα ξανά το ίδιο πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι επειδή δεν αντιμετωπίζεται, παίρνει διαστάσεις και όλο και περισσότεροι καταφεύγουν ενδεχομένως σε τέτοιες μεθόδους.
1: Και τότε που είχαν γίνει παρεμβάσεις, ληφθήκε μια απόφαση ότι σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις, ότι 18 μήνες, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν τις εξετάσεις, ότι στην ουσία δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα, εκτός αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, το οποίο όλοι το γνωρίζουν. Αν προκύψει κάτι σοβαρό της τελευταίου χρονικού διαστήματος. Ο αριθμός όμως έχει αυξηθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το 12,49% έχει αιτηθεί των διευκολύνσεων. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και γίνονται δύο θέματα. Το ένα είναι ο τρόπος που γίνεται η επιλογή και πώς αυξάνεται ο αριθμός. Και το δεύτερο, που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, και από ό,τι έχω δει και σήμερα το πρωί, έχω δει το φως της δημοσιότητας και καταγγελίες και επώνυμα πλέον από γιατρό που είχε προσεγγιστεί και να δώσει στοιχεία πιστοποιητικά, τα οποία αρνήθηκε. Και εν τέλει, από ό,τι λέει ο γιατρός, οι συγκεκριμένοι που αφηθήκαν κοντά του πήραν τις διευκολύνσεις, προφανώς εξασφαλίζοντας το χαρτί από τρίτον πρόσωπο.
0: Από κάποιον άλλον. Κάποιος άλλος βρέθηκε πρόθυμος.
1: Άρα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος ό,τι αφορά και ψευδή στοιχεία τα οποία έχουν τυχόν καταγγελθεί.
0: Σε εσάς έχουν έρθει καταγγελίες στην Ομοσπονδία? Επίσημες καταγγελίες. Έχουν έρθει κάποιες καταγγελίες από γονείς που αναφέρονται?
1: Έχουν έρθει, αν και δεν ήμασταν εμείς που κάναμε την καταγγελία. Ναι. Είχε γίνει απευθείας από γονείς. Ναι. Όμως ήρθαν και κοντά μας. Να το πω όμως και δημοσία, και σε μένα είχαν γίνει υπήρξε προσέγγισης από γονείς ότι ήθελαν τελευταία στιγμή να κάνουν αιτήσεις και το δικαίωμα το παιδί μου και πρέπει να το κάνω. Απάντηση ήταν ότι η Παγκύπρασια Ομοσπονδία δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε τέτοια διαδικασία είτε να προωθήσει τέτοιον αίτημα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει απευθείας, αλλά πάντα λέγαμε τελευταία στιγμή δεν πρόκειται να εγκριθεί. Τελικά από ό,τι φαίνεται και τελευταίες στιγμές έχουν εγκριθεί τέτοια
0: πράγματα. Έχουν εγκριθεί, μάλιστα. Και τώρα το θέμα που πρέπει να πάει, που βρίσκεται, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Εντάξει, εκείνη που είναι ο κύριος που έχει την ευθύνη διερεύνηση σε αυτήν τη φάση είναι το Υπουργείο Παιδείας που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων. Υπάρχει υπηρεσία εξετάσεων, υπάρχει επιτροπή, είναι στο νόμο το άρθρο 10, υπάρχει ειδική επιτροπή υπαροχής διευκολύνσεων. Και το αναφέρει μέσα από τη φράση είναι όπως είναι.
0: Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι τώρα τα παιδιά τα οποία παρακάθονται στις εξετάσεις και ακούνε τώρα αυτή την ή διαβάζουν αυτή τη συζήτηση. Βλέπουν τους συμμαθητές τους, γιατί είναι γνωστοί συμμαθητές τους οι οποίοι ήταν μαζί τους μέσα στην αίθουσα και αυτοί δεν βγήκαν, παρέμειναν μέσα στην αίθουσα. Σκέφτομαι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά να δικαιούνταν αυτή την παράταση χρόνου. Πώς θα αισθάνονται? Σκέφτομαι επίσης τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως δεν θα περάσουν στη σχολή που θα ήθελαν να περάσουν, γιατί κάποιος συμμαθητής τους είχε υψηλότερη βαθμολογία και πήρε τη θέση. Ο οποίος ενδεχομένως μαθητής αυτός να πήρε τη θέση γιατί είχε το χρόνο, είχε μισή ώρα παραπάνω να γράψει, να απαντήσει, να αποδώσει το θέμα. Πώς θεραπεύουμε, τι θεραπεία υπάρχει?
1: Βασικά τα παιδιά αυτά, αν νιώθουν ότι κάποιος δεν πήρε διευκόλυνση χωρίς να τη δικαιούνται, καθαρά νιώθουν αδικία. Είναι ξεκάθαρο. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για εξετάσεις κατάταξης. Άρα και το με κλάσματα μονάδας μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει θέση και να χάσει θέση.
0: Ακριβώς αυτό λέω.
1: Και δεν είναι μόνο τα 30 λεπτά που είναι πάρα πολλά. Μεγάλη βοήθεια τα 30-30 λεπτά. Υπάρχουν και αιτήματα και για διαφοροποιημένα γραπτά να γίνουν. Τροποποιημένα γραπτά, υπάρχουν και άλλες διευκολύνσεις. Ναι. Φυσικά να μην αδικήσουμε και τα παιδιά που πραγματικά το δικαιούνται και πρέπει να το παίρνουν. Να μην τους βάλουμε όλους στην ίδια κατηγορία. Όμως θα το πω χωρίς δεύτερη σκέψη. Το 12,49% είναι υπερβολή, δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Και τα σχολεία γνωρίζουν ποια παιδιά δικαιούνται και ποια δεν δικαιούνται. Ναι. Είναι εύκολο να γίνει μια διαρεύνηση και να γίνει διαπιστωσή σου, πως οδεύονται υπάρχουν καταγγελίες επώνυμες και σε συγκεκριμένα σχολεία με τεράστιο αριθμό. Αυτοί που έχουν παρανομήσει, αν έχουν παρανομήσει.
0: Στην ΠΑΦΟ έχουμε δύο σχολεία, έτσι.
1: Ναι, είναι καταγγελίες για δύο σχολεία.
0: Είναι για το Λύκειο Γεροσκήπου και για το Πρώτο Λύκειο, αυτά τα δύο είναι.
1: Έχετε κάνει εσείς την αναφορά.
0: Μα κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ονόματα.
1: Και καταγγελία και για τρίτο σχολείο.
0: Και για τρίτο σχολείο από την
1: ΠΑΦΟ.
0: Αυτά μόνο στην ΠΑΦΟ γίνονται, κύριε Κωνσταντίνου, ή και στις άλλες επαρχίες?
1: Όχι, είναι Παγκύπρια. Απλά στην ΠΑΦΟ ήρθε η καταγγελία. Από την ΠΑΦΟ ήρθε η καταγγελία.
0: Έχουμε Παγκύπρια, απλώς στην ΠΑΦΟ κάποιοι τόλμησαν.
1: Σε ένα σχολείο της ΠΑΦΟ το ποσοστό βάσει της καταγγελίας είναι πολύ μεγάλο. Έπρεπε ήδη να γίνει διερεύνηση και έπρεπε ήδη να προχωρήσουν να δουν τη διαδικασία. Τώρα, φυσικά, είμαστε προς το τέλος των εξετάσεων. Από ό,τι και σήμερα.
0: Διερωτούμε η διεύθυνση του σχολείου. Διερωτούμε ο καθηγητικός σύλλογος. Οι εκπαιδευτικοί που τα έβλεπαν αυτά ή που τα προωθούσαν αυτά. Διερωτούμε πραγματικά.
1: Κύριε Νάνο, οι αιτήσεις εδώ γίνονται απευθείας στην υπηρεσία εξετάσεων. Ναι. Είναι ξεχωριστή διαδικασία. Παιδιά μου μπορεί δεν είχα διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια τους στην περίοδο που ήταν στο σχολείο, εμφανίστηκαν τώρα να ετούνται. Ναι. Αυτό που έλεγα και προηγουμένως, υπάρχει η συγκεκριμένη επιτροπή, είναι το άρθρο 11.
0: Καθορίζει. Άρα 11, δεν ήταν 2. Η επαρχία, ήταν σε κάθε επαρχία λειτουργεί επαρχιακή επιτροπή γι' αυτό?
1: Όχι, κεντρικά. Ο νόμος μάλιστα, υπάρχει και παρανομία μέσα για άλλα πράγματα. Είναι ο νόμος περί διεξαγωγής των Παγκύπριων εξετάσεων πρόσβαση στα πανεπιστήμια, ανώτερα και όντα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδος. Ο 14 του 2017. Και στο παράγραφο 10 ορίζει την ειδική επιτροπή και στην 11 η επιτροπή αυτή καθορίζει ποια άτομα είναι μέσα. Πού προέρχονται, είναι 4 άτομα. Είναι από την υπηρεσία εξετάσεων, υπηρεσία ειδική αγωγή, εκπαιδευτική ψυχολογία και συμβουλευτική αγωγή. Και αν κρίνουν, λέει, μπορούν να ζητήσουν και τη συνδρομή είτε ειδικών, είτε εκπαιδευτικών, είτε και ιατρών. Αυτή η επιτροπή, λέει μέσα, ο νόμος, λέει ότι ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχή στις εξετάσεις, που είναι ο Μάρτιος, κάνει κάποιος και αίτηση για διευκολύνσεις. Δεν σημαίνει αν κάποιος έχει διευκολύνσεις στο σχολείο, μπορεί να την έχει ταυτόχρονα και σε αυτές τις εξετάσεις. Και αυτή η επιτροπή καλείται να το διερευνήσει. Άρα έπρεπε τον Μάρτιο να έχει γίνει το συγκεκριμένο. Και υπάρχει και η πιο κάτω παράγραφος, που αν την πω όπως την θυμάμαι απ' έξω, γιατί δεν την έχω και μπροστά μου τώρα, απλά το περιεχόμενο της, λέει μέσα στο 3 ότι να διασφαλίζει, λέει, και το αδιάβλητο, και ταυτόχρονα να μην δίνει προβάδισμα στις υποψήφιο. Δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όποιες διευκολύνσεις δίνονται να καλύψουν και αυτά τα δύο.
0: Nice.
1: Άρα από τη στιγμή που υπάρχει έστω το αίσθημα ότι κάποια παιδιά νιώθουν ότι αδικούνται με το τι έχει δοθεί ως διευκόλυνση σε κάποιους, το πρώτο πράγμα, ευσταθεί δεν ευσταθεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το Υπουργείο, πρέπει αμέσως να το διερευνήσει για να δει αν όντως έχει αυτό συμβεί. Και θεωρώ ότι έχουμε ολιγορήσει εδώ. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει η διερεύνηση. Ο αριθμός δεν είναι τα 4-5 άτομα που εκδόθηκε ανακοίνωση σήμερα, είναι πολύ μεγαλύτερος. Και από τη στιγμή που βλέπουμε πλέον και γιατρούς να διαμαρτύρονται ότι είχαν προσεγγιστεί για να δώσουν στοιχεία ψευδή, ναι, το πράγμα παίρνει για άλλη έκταση.
0: Εσείς έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, έχετε κάποια επίσημη δέσμευση?
1: Από την ίδια ώρα, από την πρώτη ώρα, αναμέναμε να μαζευτούν και τα υπόλοιπα στοιχεία, και σήμερα θα πηγαιωνήσω εγώ προσωπικά ξανά με την Υπουργό. Τώρα που μιλάμε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά με την ολοκλήρωση του μετά θα έχω επικοινωνία στο συγκεκριμένο το θέμα. Είναι σοβαρές οι καταγγελίες και το πιο σοβαρό για μας είναι.
0: Μα
1: ότι
0: τεινάζουν στον αέρα τις εξετάσεις.
1: Οφείλουμε να διαφυλάξουμε και το κύρος των εξετάσεων.
0: Ναι, όταν μιλάμε για αριθμούς τώρα, αυτά τα ποσοστά που μας είπατε, γιατί αριθμούς μιλούμε τώρα, έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή και τη σημασία του, κύριε Κωνσταντίνη?
1: Πλήρες αριθμούς, μιλάμε για 642 άτομα.
0: Παγκύπρια.
1: Ναι. Και να πω έτσι ενδεικτικά ότι σε διάστημα 5 με 6 χρόνων αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά 100 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Σε στατιστικά, ενώ έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 12,49%.
0: 12,49%. Μάλιστα.
1: Και αν πάμε σε συγκεκριμένα μαθήματα, ναι, και συγκεκριμένους κλάδους, τότε ο αριθμός εκεί είναι πολύ πιο μεγάλος. Δηλαδή μιλάμε στο σύνολο. Εάν το απομονώσουμε σε κλάδους όπως είναι η ιατρική, είτε η πληροφορική, χρηματοοικονομικά ή θετικών επιστημών, που είναι εκεί που είναι η πρώτη ζήτηση, το ποσοστό εκεί είναι πολύ πιο.
0: Πόσο είναι το ποσοστό πάνω εκεί?
1: Εντάξει, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά διπλάζει το αριθμό.
0: Α, γίνεται διπλάσιο.
1: Περίπου.
0: Και από αυτούς τους 646 που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις, μπορείτε να μας πείτε πώς είναι από την Πάθο, έχετε κατά επαρχία?
1: Όχι, δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Δεν το έχω, τα στοιχεία τα έχει μόνο όλο το Υπουργείο αναλυτικά. Η καταγγελία που ήρθε και κοντά μας, ότι ειδικά σε συγκεκριμένο σχολείο έχουμε και τμήματα που ο αριθμός μπορεί να αγγίζει για το 50% του τμήματος.
0: Αυτό είναι αστείο. Λοιπόν, άρα
1: ξέρετε, τα 30 λεπτά είναι σαν να τρέχουμε εμείς οι δύο 100 μέτρα αγώνα ταχύτητας και εγώ αντί σε 100 μέτρα να τρέξω τα 80.
0: Ναι.
1: Και να τερματίσουμε όμως μαζί στο νήματα στο ίδιο σημείο.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Δηλαδή τα 30 λεπτά είναι σοβαρό προβάδισμα, αν κάποιος όντως δεν το δικαιούται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έχει κάποιο πρόβλημα, έχει θέμα κινησιακό, δεν μπορεί να δυσκολεύεται κάποιος να γράψει γιατί είχε ένα ατύχημα ή κάτι, δεν θα το τιμωρήσουμε. Είναι γι' αυτό το σκοπό έχουν μπει αυτές οι διευκολύνσεις, για συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, όχι για να γίνει κανόνας.
0: Διερωτούμε πραγματικά αν δηλαδή με βάση αυτά τα οποία μας λέτε, εγώ θα έλεγα ότι τεινάζουν στον αέρα τις εξετάσεις, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Ειδικά το σημερινή καταγγελία όπως έχει βγει από συγκεκριμένη εφημερίδα σήμερα,
0: ναι,
1: από τον γιατρό που έχει ήδη καταγγείλει στην ουσία στο ΓΕΣΥ και έχει διαγράψει τους του ασθενεί του που του είχαν ζητήσει να εκδώσει πιστοποιητικό χωρίς να το δικαιούνται, αλλά επιβεβαίωσε ότι έχουν πάρει τις διευκολύνσεις χρησιμοποιώντας χαρτί από τρίτων. Mm-hmm. Έπρεπε ήδη τώρα οι αρχές να βρίσκονταν στο ΓΕΣΥ και στο γραφείο του γιατρού και να παίρνουν καταθέσεις.
0: Μάλιστα. Να αρχίσει
1: ποινική. Δηλαδή είναι αδικήματα, δεν είναι απλά.
0: Ναι, να αρχίσει ποινική διερεύνηση, λέτε.
1: Ακριβώς, αφού είναι το επώνυμα, το λέει ξεκάθαρα ο γιατρός.
0: Είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο και μάλιστα ίσως στον πιο ευαίσθητο τομέα, στην παιδεία.
1: Δηλαδή όταν λέει ο γιατρός δημόσια ότι με προσέγγισα για να δώσω ασθενείς μου και χαρτί ιατρικό βεβαίωσης για κάτι που δεν είχαν. Και εγώ αρνήθηκα και ήταν τόσο ανεπίμονη που αναγκάστηκα τους και τους έχω διαγράψει και το έχω καταγγείλει και μαθαίνω το πήραν απαλού. Τι άλλο πρέπει να πει ο άνθρωπος δηλαδή για να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Προφανώς κάποιον χρημάτισαν για να εξασφαλίσουν αυτό το χαρτί.
1: Θα μείνω στο ότι εξασφάλισαν το χαρτί από άλλο. Ναι. Όχι από τον προσωπικό του στο γιατρό που έπρεπε να το. Που του εξέτασε και πρέπει να το δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και μπράβο και στο γιατρό που
0: τόλμησε να το καταγγείλει.
1: Ναι, και άσκησε το λειτουργήμα του ως λειτουργήμα και δεν το είδε καθαρά ως πελατειακή σχέση.
0: Μάλιστα, είναι πολύ τραγικό αυτό το οποίο.
1: Παγενείς ήδη γονείς πρέπει να μάθουμε για τα παιδιά μας να εφαρμόζουν νόμους, κανόνες. Να μην παρανομούν.
0: Όταν σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την κορυφαία διαδικασία. Το μάθημα που δίνουμε στα παιδιά είναι ότι για να φτάσεις να μπεις στην ιατρική ή στη νομική ή στον κλάδο σπουδών που θέλεις θα πρέπει, διότι δεν είναι μόνο ο κόπος, είναι και ο τρόπος, είναι και το κόλπο που πρέπει να κάνεις, είναι απίστευτο. Αυτό το πράγμα είναι μάθημα ζωής για τα παιδιά και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τι συνειδήσεις πλάθουμε, τι ανθρώπους πλάθουμε με αυτά τα μαθήματα που τους δίνουμε.
1: Και λυπούμε που θα το πω ότι εμείς οι γονείς πάρα πολλές φορές δεν είμαστε και τα καλύτερα παραδείγματα που δυστυχώς έπρεπε το ανάποδο να ήμασταν τα σωστά παραδείγματα και υποδείγματα για τα δικά μας τα παιδιά. Ας θέλουμε επιτέλους αυτός ο κόσμος, η κοινωνία μας να αλλάξει προς το καλύτερο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια γενιά καλύτερη από τη δικιά μας. Ούτε καν την ίδια με τη δικιά μας. Καλύτερη από τη δικιά μας.
0: Είναι αποκαρδιωτικό, είναι πολύ στενάχωρο, είναι πολύ λυπηρό, είναι πολύ τραγικό όσα μας επιβεβαιώνεται σήμερα σε σχέση με αυτές τις καταγγελίες, κύριε Κωνσταντίνου. Δηλαδή είναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι με αφορμή το συγκεκριμένο και η δημοσιότητα που έχει πάρει και την έκταση, ότι θα μπει μια τάξη και θα. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα
0: γιατί,
1: και να λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα.
0: Γιατί πριν από 7-8 χρόνια, όταν το ξανασυζητήσαμε, μάλλον το βάλαμε κάτω από το χαλί τότε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για την πρόβασή σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σήμερα περίπου 9.000 ορομίσθοι του δημόσιου απεργούν. Είναι 9.000 ορομίσθοι. Μεταξύ αυτών είναι σε κλάδους όπως είναι τα νοσοκομεία, ναυαγοσώστες, δασοπυροσβέστες και άλλοι. Είναι μαζί μας ο συνδικαλιστής της ΕΣΕΚ, της ΟΕΚΔΗ, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
4: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Το βασικό σας αίτημα σήμερα ποιο είναι, γιατί απεργείτε δηλαδή σήμερα και βάζετε σε αυτή την ταλαιπωρία τους πολίτες?
4: Η βελτίωση των μισθών στο ρομίσιο κυβερνικών προσωπικών, το οποίο είναι το πλέον χαμηλό μισθό προσωπικών του κράτους. Οι μισθοί είναι, ξεκινούν από τον κατώτατο μισθό. Βασικά έχουμε από τις 10 κλίμακες οι 3 είναι στον κατώτατο μισθό. Έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια με τη θέσπιση του κατώτατου μισθού. Αντιλαμβάνεστε πόσο χαμηλή είναι η μισή του προσωπικού τούτου, το οποίο στελεχώνει σημαντικές υπηρεσίες του κράτους.
3: Δηλαδή ένας ορομίσθιος σήμερα που δουλεύει στο νοσοκομείο ή στο τμήμα δασών ως δασοπυροσβέστης μπορεί να παίρνει τον κατώτατο μισθό?
4: Εξαρτάται από το επάγγελμα το οποίο είναι ο καθένας. Υπάρχει μια ταξινόμηση ανάλογος του επαγγέλματος, της επικινδυνότητας, της εξειδίκευσης, της δυσκολίας και αναλόγως είναι και ο μισθός. Αλλά οι μισθοί βασικά συγκρινόμενοι με τους μισθούς που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα ξεκινούν, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, από τον κατώτατο μισθό και είναι και πιο κάτω, αν θέλετε, από τους μισθούς σε ανάλογα επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα. Οι τεχνίτες, π.χ. ας πούμε, στο ρομίσιο προσωπικών, παίρνουν λιγότερα από τους τεχνίτες που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα. Ένας τεχνίτης, ας πούμε, ξεκινά δουλειά με 1.300 ευρώ ακάθαρτα, που αντιλαμβάνεστε ότι τούτο είναι πολύ χαμηλός μισθός για έναν τεχνίτη σε σύγκριση με τους μισθούς που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα.
3: Μάλιστα. Και μιλούμε τώρα για ποιους κλάδους, σε αυτούς περιλαμβάνονται, δεν περιλαμβάνονται, αντιλαμβάνομαι, αυτοί που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι?
4: Όχι, δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι οι εργαζόμενοι σε τμήματα του κράτους, της κυβέρνησης, βασικά που ανήκουν στα Υπουργεία, πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο. Και οι εργαζόμενοι στον ΟΚΙΠ, οι οποίοι ήταν προηγουμένως στο κράτος και έχουν μεταφερθεί και με συμφωνία που έγινε.
3: Άρα δεν είναι για ημικρατικούς οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, ΕΟΑ κλπ. Έχουν να κάνουν με το δημόσιο, όπως διευκρινίσατε. Με τη διαφορά ότι αυτοί στον ΟΚΙΠ είναι όσοι είχαν παραμείνει, όσοι εργάζονταν.
4: Είναι νέες προσλήψεις που είναι στα ίδια επαγγέλματα, ακολουθούν τους ίδιους όρους απασχόλησης και την ίδια συλλογική σύμβαση.
3: Μάλιστα. Και υπολογίζονται σε 9 περίπου χιλιάδες. Είχατε μέχρι τώρα διαβουλεύσεις? Γιατί άκουσα κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι αυτά που ζητάτε δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Είχατε κάποια διαβούλευση μέχρι τώρα με το αρμόδιο Υπουργείο, κ. Κωνσταντίνου?
4: Είχαμε και συνάντηση χθες με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσιακούς. Δεν ήταν σε θέση να μας πούν κατά πόσο θα παραχωρηθούν ή όχι αυξήσεις. και αυτόν δεν ήταν λόγος τέλος πάντων να μπορέσουμε να αποτρέψουμε, να θέλετε, την διαμαρτυρία η οποία γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται να, μετά από τόσους μήνες που έχουν υποβληθεί τα αιτήματα, δηλαδή από την περσινή χρονιά.
3: Ναι. Εξαντλήσατε
4: από
3: δηλαδή,
4: τον Απρίλιο του 2025
3: εξαντλήσατε
4: τα
3: δηλαδή όλα τα βήματα αυτά τα οποία προβλέπονται από τους σχετικούς κώδικες των εργασιακών σχέσεων. Εξαντλήσατε όλα αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στη σημερινή σας 24-ωρη απεργία.
4: Ναι, ναι, τα είχαμε εξαντλήσει, δεν έχουμε σκοπό να ταλαιπωρήσουμε κανέναν, ταλαιπωρείται και οι ίδιοι εργαζόμενοι με αυτήν την κινητοποίηση όλοι, αλλά ήταν το έσχατο τέλος πάντων μέτρο που παίρνουμε για να αντιληφθεί και η κοινή γνώμη σε ποια κατάσταση οικονομική βρίσκεται το ορομήσιο προσωπικό, γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απολαμβάνουν παχουλούς μισθούς και έχουν πολλά ωφελήματα. Δεν ισχύει αυτό για το ορομήσιο προσωπικό, παρόλο που προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του κράτους και για την προστασία των πολιτών.
3: Μάλιστα. Τι αυξήσεις, γιατί χαρακτηρίζονται ότι είναι υπερβολικές αυτές?
4: Υπερβολική, να σας πω και να μου πείτε αν είναι υπερβολική, να ζητάς αύξηση 2% για το 25, από 1η-1η το 25, 3% από 1η-1η το 26 και 3% από 1η-1η το 27. Τέτοιες αυξήσεις δίνονται και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Δεν
3: άρα είναι
4: και αν αναλογιστούμε και το πόσο χαμηλή είναι η μισή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλούμε για ποσά τα οποία θα είναι εξωπραγματικά και δεν έχουν μια λογική ως αιτήματα.
3: Ναι, είναι τριετής οι συμβάσεις που υπογράφετε?
4: Ναι, έχουμε ζητήσει να είναι τριετής η σύμβαση και τώρα ανάμιση χρόνο μετά δεν έχουμε κατάληξη. Και να εξηγήσω ότι
3: σας έχουν αντιπροτείνει κάτι από την πλευρά τους?
4: Δεν μας έχουν, εντάξει, έχουμε ζητήσει κάποια άλλα ωφελήματα. Υπήρχε κάποια τοποθέτηση ότι κάποια μπορεί να ικανοποιηθούν, ναι. Αλλά το σημαντικό για μας είναι οι μισθολογικές αυξήσεις για να βελτιωθούν οι μισθοί των εργαζομένων. Ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει με μισούς το 1000 ευρώ ακάθαρτα. Που
3: ασφαλώς και το γνωρίζουμε και το,
4: για να καλύψει η ενίκεια όσοι δεν έχουν σπίτι ή δάνεια ή καύσιμα ή ηλεκτρισμό ή τηλέφωνα ή τρόφιμα κλπ. Βασικές ανάγκες βασικά, τις οποίες
3: αν είναι ένα ζευγάρι δύο ορομίσθιων και θέλουν να κάνουν οικογένεια, κύριε Κωνσταντίνου, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αν χρειάζεται να νοικιάσουν
4: σπίτι. Για το κράτος για μένα να δίνει τέτοιους μισθούς και να θεωρούν και οι πολίτες, η ευρύτερη κοινή γνώμη, ότι όλοι στο κράτος απολαμβάνουν παχουλούς μισθούς και ωφελήματα και ζουν σε μια ευνοούμενη κατάσταση. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.
3: Τι θα κάνετε? Κάνετε σήμερα την 24-ωρη απεργία. Ο υπουργός λέει ότι δεν γίνεται να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, είναι υπερβολικά. Σας είπαν ότι περιμένετε να δούμε ίσως κάποια από αυτά να γίνουν. Τι θα κάνετε? Κάνατε σήμερα την 24-ωρη απεργία. Ναι. Θα προχωρήσετε?
4: Αυτό που έχουμε να αντιληφθεί είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το ορομήσιο προσωπικών στη λειτουργία του κράτους. Με τη σημερινή απεργία αυτό βγαίνει στην επιφάνεια και με τη διαμαρτυρία μας θέλουμε να δώσουμε τα μηνύματα ότι τούτος ο κόσμος προσφέρει και δικαιούται να βελτιωθούν οι μισθοί του ώστε να επιβιώνει αξιοπρεπώς. Το κράτος οφείλει να δώσει αυξήσεις σε αυτούς τους εργαζόμενους.
3: Είναι η πρώτη φορά που κάνετε 24-ωρη απεργία οι ορομίσθοι?
4: Πρώτη φορά.
3: Δεν θυμάμαι άλλη.
4: Πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά. Μάλιστα. Και αυτό είναι γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε. Τα τελευταία 17 χρόνια, για να καταλάβετε, είχε δοθεί αύξηση το 24, πρώτη δεκάτου το 24, 1,5%. Να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μετά το 2011 που είχαμε την οικονομική κρίση, το 2012 είχαν γίνει αποκοπές στους μισθούς των εργαζομένων και στο ρομισιο προσωπικό, παρόλο που ήταν χαμηλό μισθό. Έχουν μειωθεί τα αρχικά των κλιμάκων τους κατά 10%, συν τις άλλες αποκοπές που επανήλθαν σταδιακά το 2000, με το τέλος του 2022. Αντιλαμβάνεστε ότι ενώ ήταν χαμηλή μισθή, είχαν και αποκοπές οι εργαζόμενοι. Εντάξει, ήταν οικονομική κρίση και λοιπά. Μετά είχαμε και την περίοδο του κορονοϊού που δεν είχαν δοθεί οι αυξήσεις. Τώρα που το κράτος μας έχει φύγει από την οικονομική κατάσταση, τη δύσκολη τέλος πάντων, καταγράφει και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.
3: Μας λένε εδώ κάθε τρεις και λίγο, ναι. Υποστηρίζουν οι κυβερνώντες, περηφανεύονται ότι η οικονομία μας είναι υγιής, είναι σταθερή, είναι ανάπτυξη, μειώνουμε τα ελλείμματα κλπ.

0: κοινων που καλούμε εμεί το κράτο είναι να δείξει ευαισθησία και να συμπεριφερθεί σαν καλό εργοδότη σε όλου το όρο μισθών κυβερνητικών προσωπικών. Θα απευθυνθούμε και στον ίδιο πρόεδρο, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έχουμε ετοιμάσει και έναν υπόπνιο, το οποίο θα παραδοθεί στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, κατά την στιγμή που θα φτάσουμε στο Προεδρικό Μέγαρο, θα φτάσει η πορεία μας στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, κύριε Κωνσταντίνου? Θα μπορείτε, έχετε το,
0: θα
1: το έχετε ήδη καθορίσει?
0: Κράτους, ελπίζουμε να υπάρξει λογική και να μπούμε σε μια εντατική διαβούλευση για να συμφωνηθούν αυξήσεις στους μισθούς.
1: Αλλιώς τι θα κάνετε?
0: Αλλιώς θα πάρουμε αποφάσεις
1: για κλιμάκωση.
0: Δεν θέλουμε να φτάσουμε στα άκρα, αλλά αν χρειαστεί θα γίνει. Ευελπιστώ ότι δεν θα γίνει, τέλος πάντων. Δεν θέλω να λέω, ας πούμε, ή να απειλούμε, τέλος πάντων. Η ουσία για μας είναι να κατανοήσει η κοινή γνώμη και το κράτος τη σημασία της βελτίωσης των μισθών. Εάν δεν υπάρχει τέτοια κατανόηση, που θα είναι και ντροπή για το κράτος μας να μην κατανοήσει τους χαμηλούς μισθούς που έχει το προσωπικό, θα πάρουμε αποφάσεις για περαιτέρω μέτρα. Όμως ευελπιστούμε ότι η σημερινή κινητοποίηση θα ευαισθητοποιήσει και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θεωρούμε ότι έχει την αντίληψη να κατανοήσει το ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι μισθοί και ένας εργαζόμενος σήμερα δεν μπορεί να επιβιώνει με τους χαμηλούς μισθούς που υπάρχουν στο όρο μισθών προσωπικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Μια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πάμε να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε και χθες το βράδυ διάφορα επεισόδια. Μεταξύ αυτών είχαμε ρίψει πυροβολισμό στην είσοδο κατοικίας στην Τρεμιθούσα. Είναι κάτι το οποίο διερευνά το ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε γύρω στις 4:35 τα ξημερώματα, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε στις 7 σήμερα το πρωί. Η κατοικία στην οποία σημειώθηκε ρήψη πυροβολισμών διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίες 38 και 41 ετών. Η σκηνή αποκλείστηκε. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις από το ΤΑΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών με στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσει.

βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Επίσης είχαμε άλλη μία υπόθεση με ναρκωτικές ουσίες. Αυτή τη φορά είχαμε έναν επιβάτη ο οποίος έφτασε στην Κύπρο έχοντας στις αποσκευές του μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική καταγγελία, στις αποσκευές του εντοπίστηκε κοκαίνη βάρους, συνολικού βάρους 4 κιλών σε υγρή μορφή. Εντοπίστηκαν στις αποσκευές ενός 65χρονου στο αεροδρόμιο Λάρνακας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, στις χθεσινοβραδινές επιχειρήσεις της αστυνομίας είχαμε την σύλληψη 4 προσώπων για αδικήματα όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, διάπραξη τροχαίων αδικημάτων και άλλα. Ελέγχθηκαν 398 οδηγοί και ελέγχθηκαν 100 επίσης 33 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 42 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 247 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 65 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 91 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, ενώ 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ φτάσαμε. Και κάτι ακόμη να σας πω. Σήμερα είναι ορισμένη υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, στο Κακουργιοδικείο, για τον ενεργεία δήμαρχο Φέδωνα Φέδωνας, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες περί βιασμού. Αυτά λοιπόν και για την ενημέρωσή σας από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Λοιπόν, σας έχω ερώτηση. Κερδίζεις τον Τζόκερ.
1: Άντε πάλι. Ναι. Αυτό θα φάμε τα λεφτά εκτός.
0: Όχι, όχι. Το πρώτο εκτός... πράγμα που θα κάνεις. Το πρώτο,
1: Το πρώτο πράγμα.
0: Τώρα μόλις κέρδισες, βγαίνεις από το προποτζίδικο.
1: Ναι.
0: Ή το πήρες τέλος πάντων, το... βγαίνουν οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Ή στον καναπέ σου. Αυτό. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, γιατί θα πάω καρδιά.
2: Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο όλους μου τους φίλους να έρθουν στο σπίτι να το γιορτάσουν.
1: Α, εσύ πας φυρί-φυρί να σε, να σε βρούμε σε χαντάκι. Δηλαδή.
0: Διάβαζα ένα άρθρο, παιδιά, που οι περισσότεροι που έχουν κερδίσει το Τζόκερ και είναι πλέον πανφτωχοί για πολλά λεφτά, όχι το Τζόκερ συγκεκριμένα, λοταρίε στην Αμερική, ναι. Είδα, λόγω φίλων, αδερφών και τέτοια, έχουν γίνει τρομεροί τσακωμοί. Είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν οι περισσότεροι τώρα φτωχοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα κερδίσω εγώ το Τζόκερ και θα έρθουν να μένει οι φίλοι μου να με σκοτώσουν.
1: Εντάξει, ξέρετε, αν απευθύνεις. Αν απευθύνεις.
0: Μέλανη, μη με πάρεις.
1: Αν απευθύνεις σε 100 φίλους, σίγουρο σε 100.
2: Δεν λέω 100, λέω τους κοντινούς.
0: Ωραία, ωραία, πάμε. Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα.
1: Το πρώτο πράγμα που θα αγόραζες την επόμενη μέρα, ε.
2: Αυτοκίνητο.
0: Ποιο?
1: Σε ποια αντιπροσωπεία θα γίνεις? Δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Όχι, ποιο σε ποια αντιπροσωπεία. Θα έπαιρνε μια τζιπάρα, ένα σούπερ αγωνιστικό, τι?
2: Θα έπαιρνα ένα από αυτά τα ωραία τα μικρούλια, αλλά τα αγωνιστικά.
1: Καλά, αυτό μπορεί να πάρει και τώρα.
0: Αυτό είναι κάρτα.
2: Τα σπορ.
0: Αυτό είναι κάρτα.
2: Αυτό δεν είναι σπορ.
1: Πα στο περίπτερο και παίρνει.
2: Εσύ τι θα έπαιρνε, δηλαδή?
1: Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω μετά, γιατί είναι δύσκολη
0: για να το σκεφτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Να κλέσει αυτού που δεν.

0: το πρώτο πράγμα που κάνεις με το που κερδίσεις τον Τζόκερ.
1: Όχι.
0: Πας και βγάζεις εισιτήρια. Μπαλί.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Παίρνει τη Μέλανη μαζί σου.
0: Παίρνω Μέλανη, παίρνω Μέλανη για παρέα για να πάρει τους φίλους της και να μην είμαστε μόνοι μας. Που θα έχει πάρει όποιον ξέρει. Μπαλί.
2: Ναι.
0: Σούπερ ξενοδοχεία, άρεξα εγώ 200 αστέρια.
2: Ναι.
0: Και ζω.
1: Καλέ στη θεία μου θα πάμε στον Μπαλί, αφού σα το είπα. Ποια ξενοδοχεία, άρα.
0: Βρε, τι να πάω να κάνω στη θεία σου. Εγώ θα πάω σε ένα ξενοδοχείο που να έχω 10 άτομα που θα μου κάνουν μασά σε κάθε δάχτυλο του ποδιού. Και κάποιον που θα κάθεται και θα μου χτενίζει τα φρύδια από πάνω.
2: Ενώ εντάξει, το να πα στη θεία σου δεν είναι και τίποτα.
0: Θα σου πω... και αρέσει τον Τζόκερ και θα πας στη θεία σου.
2: Θα σου πει και τσίπη.
1: Έτσι θα κρατάει. Καλά, ξέρει ο Βασίλης.
0: Θα επενδύσω.
1: Ή θα πάρω σπίτι. Και αυτό.
2: Ναι, εγώ για παράδειγμα.
0: Θα κάτσω σπίτι.
2: Εγώ, αν μου κάτσει τον Τζόκερ, την επόμενη μέρα θα πάω να αγοράσω ένα μπιτσόμπορο, αν δεν μου το έχει κάνει δώρο, το τζίνι.
1: Εσύ γιατί έχει κολλήσει με τα μπιτσόμπαρα.
2: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είναι αποθυμένο.
1: Να πει εσύ και τόσο πάρτι
2: άνοιγμα. Ρε φίλε, γιατί το έχω αποθυμένο χρόνια μάλλον. Αλήθεια. Εγώ το λέω.
0: Ανοίγουμε ένα μπιτσόμπαρο και θα τα χαλάσουμε.
2: Έλατε.
0: Όποιο μα ακούει τώρα και μπορεί να χορηγήσει ένα μπιτσόμπαρο, να μα στείλει ένα μήνυμα.

0: φίλοι μου.
1: Σε ποιους απευθύνεσαι?
0: Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Άνδρες.
1: Συγκεκριμένα. Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Για να μην λέτε ότι μιλάω μόνο και σας φέρνω και γυναικεία θέματα ομορφιάς και τέτοια. Προνόησα και σας έχω φέρει ανδρικές συμβουλές ομορφιάς.
1: Για πες.
2: Αν και δεν χρειαζόμαστε, πες.
0: Καλά, είμαι σίγουρη ότι ούτε το 1/4 από αυτά δεν κάνετε.
1: Θα σου πούμε. Για ξεκίνα εσύ.
2: Να σου πούμε καταρχήν εμείς τι κάνουμε σαν ανδρική ομορφιά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Περίμενε να
2: κάνουμε. Πλένουμε τη μούρη μας το πρωί για τις τσίμπλες.
1: Ναι.
2: Πλένουμε τα δόντια μας.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τελειώνει.
1: Όχι.
2: Ναι, όχι, πλένουμε τη μούρη μας.
1: Αυτό που είπα.
2: Εκτός από τις τσίμπλες για να φύγει το τσαλάκο από το μαξιλάρι.
0: Ωραία. Εκεί θέλω λίγο να εστιάσω. Το πρόσωπό σας πόσες φορές την ημέρα το πλένετε?
1: Εντάξει, τώρα καλοκαίρι πιο συχνά.
0: Δύο λέει.
1: Μία.
2: Το πλένουμε το πρωί που ξυπνάμε.
0: Το
2: όταν κάνουμε
0: καλά,
2: μπάνιο.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Κοίτα, όταν κάνεις μπάνιο.
1: Θα σου πω, εγώ προσωπικά, επειδή είδες, είμαι συνέχεια ξύρις και τα λοιπά, φροντίζω λίγο παραπάνω επειδή έχω τα μουσια να.
0: Μπράβο, εκεί να
1: πλένω
0: θέλω
1: και
0: να
1: τα
0: μουσια,
1: δηλαδή.
0: Πάρα πολλοί άντρες δεν πλένετε τα μουσια. Σας βάζετε νερό στα μάτια, στη μύτη και εκεί στα μαγουλάκια και το μουσι.
1: Εντάξει,
0: ό,τι πάρει.
1: Όπως κάνεις το σαμπουάν για τα μαλλιά.
2: Περίμε, θα σου εξηγήσω εγώ που έχω το μουσι εδώ και 12 χρόνια.
1: Για πες.
2: Το μουσι.
1: Όχι, δεν το έχεις 12 χρόνια, έχεις κάνει ένα διάλειμμα που έχεις πάει για το διαφημιστικό στην Αλβανία και
2: είχα κάνει ένα διάλειμμα. Το μουσι είναι τρίχες στο κεφάλι.
0: Ναι.
2: Και τις πλένεις, όποτε πλένεις και τις υπόλοιπες τρίχες στο κεφάλι που είναι τα μαλλιά.
0: Όχι, γιατί το μουσι πάρα πολύ συχνά μες την ημέρα υδρώνεις.
2: Και το μαλλί.
0: Δεν υδρώνεις τόσο εύκολο στο κεφάλι όσο υδρώνεις κάτω από τη μύτη.
2: Δεν υδρώνω κατά τη μύτη. Τι
0: είναι? Όλος ο κόσμος υδρώνει κατά τη μύτη. Απλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε επειδή έχετε μουσια. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πρέπει να πάρετε ένα καθαριστικό προσώπου και όπως καθαριστικό προσώπου ένα νεράκι.
2: Χλωρίνη. Φαντάζεσαι να ανοίγουμε τα μουσια να κάνω μπροστά στον καθρέφτη και ένα πομπον και να κάνω το μουστάκι.
0: Δεν χρειάζεται να πάρεις πομπον. Βάζεις λίγο καθαριστικό προσώπου στο χεράκι σου και όπως πλένεις το πρωί τα μάτια σου, πλένεις και τα μουσια έτσι με απαλές κινήσεις και γίνονται πιο απαλά.
2: Παιδί μου, κουτυλάω τρεις φορές μέχρι να φτάσω στην κουζίνα να φτιάξω τον καφέ και να κάνω σαπουνάδα το μουσι μου.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και πάμε σε, μετά σε κάτι πιο, πολύ πιο σημαντικό.
2: Να πλένετε, να φτιάσετε.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: ακόμα.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποίησατε κρέμα ενυδάτωσης?
2: Κρέμα ενυδάτωσης.
3: Νομίζω όταν ήμουν μωρό και μ' άλλαζε πάνω η μάνα μου.
2: Είχε πάνω ενυδάτωσης.
1: Ξέρετε γιατί εσείς οι άντρες γυρνάτε πιο εύκολα από εμάς?
2: Δεν γυρνάμε πιο εύκολα από εσάς.
1: Βγάζετε πιο νωρίς ρητίδες.
2: Αγάπη μου, αυτές είναι ρητίδες έκφρασης.
1: Δεν έχει να κάνει.
3: Θες να πεις ότι εμείς φαινόμαστε?
1: Εσείς όχι βέβαια. Εσείς που είστε φίλοι μου, όχι βέβαια.
2: Αλλά οι ξένοι.
3: Εγώ έχει τύχει πολλές φορές να βάλω, γιατί ειδικά το καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
3: Για να αποφύγω την ξηροδερμία.
1: Ορίστε.
3: Ναι.
2: Εγώ, παιδιά, δεν έχω βάλει ποτέ.
3: Όχι, έχω βάλει.
1: Εγώ θέλω λίγο να προτρέψω όλους τους άντρες. Δεν είναι κακό να βάζετε μια κρέμα ενυδάτωσης. Ίσα ίσα που και λύνει το δέρμα σας και δεν κάνετε τόσο εύκολα ρητίδες.
2: Φαντάζεσαι, βρε, να βγω έξω και να γυαλίζω, λες και έχω κάνει μπότοξ.
1: Παιδάκι μου, βάζεις μια κρέμα, την απορροφά το πρόσωπο και τελείωσε.
3: Ίσα ίσα που με την κρέμα
2: ενυδάτωση. Την απορροφήσει το πρόσωπο και δεν τη βάλω.
3: Ρε, αφού ίσα ίσα που το πρόσωπό σου δεν θα γυαλίζει με την κρέμα. Εγώ, άμα δεν βάλω παράδειγμα κρέμα μια μέρα.
2: Βάλω παράδειγμα.
3: Αν υδρώσω, ρε παιδί μου, γιατί δεν γυαλίζω το.
2: Παιδιά, λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, είναι τέρμα λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος?
2: Θα σου εξηγήσω τώρα αμέσως. Περίμενε.
3: Ο Βασίλης μου εισέβαλε. Ενδυνατική για τα χέρια.
2: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε Σάββατο.
3: Ναι.
2: Λίγο πριν πάω σε ένα πάρτι χορού.
3: Ναι.
2: Ήμουνα πριν στην παραλία.
3: Ναι.
2: Έκατσα λίγο παραπάνω στον ήλιο, ψιλοκάηκα, γυρίζω σπίτι, κάνω μπάνιο.
3: Βάζω γιαούρτι.
2: Κάνω μπάνιο, όχι. Okay. Κάνω μπάνιο και λέω, επειδή έχω ψιλοκαεί,
3: ναι,
2: ας βάλω λίγο ενυδατική για να μην ξεφλουδίσω.
3: Ωραία.
1: Και
2: πατάω παντού ενυδατική στο σώμα.
3: Ωραία.
2: Παιδιά, ίδρωνα και ξεκινούσε ο ιδρώτας από το κούτελο με ηλικιώδη ταχύτητα. Καλύπτε όλο μου το σώμα, κατέβαινε και έσκαγε κάλτσα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωθα τον ιδρώτα να τρέχει πάνω μου και ένιωθα λες και με περπατάνε μυρμήγκια.
1: Αυτό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή το δέρμα σου θέλει να απορροφήσει αυτή την ουσία και να γίνει πιο λιπαρό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το δέρμα.
2: Παιδάκι μου, ήμουν σαν χέλι.
3: Χέλι, έτσι κι αλλιώς.
2: Χέλι.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλεν Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος. Τόλη, άσε μου λίγο τη σκυτάλη. Μέλλανη, ξέρεις τι με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα?
0: Τι?
1: Το ότι έχεις βρει, το ότι έχεις βρει λύσεις,
0: ναι,
1: για πράγματα που έχουν δοθεί ήδη λύσεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έχει βγει μάσκα για τα μαλλιά. Φύγαμε από το επίπεδο ότι ρίχνουμε μπύρα στα μαλλιά μας για να γίνουν καλά. Έφυγε, έχει βγει μάσκα ματιών και κρέμα προσώπου. Δεν βάζουμε πια κοκτέιλ στα μούτρα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλες αυτές οι λύσεις που δίνεις έχουν δοθεί πριν.
0: Δεν έχει να κάνει. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μια απλή και αποτελεσματική λύση φυσική. Να μην βάλει χημικά στο δέρμα του επάνω.
2: Να βάλει αλκοόλ.
0: Να βάλει αλκοόλ.
1: Γιατί το αλκοόλ είναι φυσικό.
0: Ναι, αλλά μαζί με το αγκουράκι γίνεται φυσικό πράγμα.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή.
1: Η αγαπημένη σου στιγμή.
0: Μα στιγμή. Και δική σου είναι, απλά δεν το ξέρεις. Ήρθε η στιγμή να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης. Έλα, δεν θα μου κάνετε κάτι. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, λίγο να φωνάξετε.
1: Πάμε ένα χειροκρότημα για τη Μέλανη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μέλανη, βλέπεις ότι σου δίνουμε όλο τον αέρα για να παίξεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το πάρεις, να πεις η χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης, να εκθιάσεις τον εαυτό σου και όλα αυτά. Να το πάρεις όλο πάνω σου.
0: Ναι.
1: Και θέλεις εκεί πέρα να σου πούμε την κακία μας.
0: Δεν θέλω κακία.
2: Κακία.
0: Πάμε στα δικά μας. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται μετά.
1: Άκου να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακούω και βλέπω.
0: Μετά έντομα θέλω. Θέλω να σε πάω σε έντομα. Θέλω να μιλήσω για έντομα. Λοιπόν, εντομολόγοι λέει πιστεύουν ότι μπορείς να υπολογίσεις την θερμοκρασία αν μετρήσεις τον αριθμό των τερετισμάτων. Τι είναι το τερέτισμα?
1: Δεν ξέρω το τερέτισμα για να ξέρω το μετράω.
0: Ενός γρίλου σε ένα λεπτό.
1: Α, κατάλαβα. Πόσες φορές κάνει
0: τρ-τρ-τρ-τρ-τρ-τρ-τρ. Ωραία.
1: Το ξέρεις ότι αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά.
0: Περίμενε λίγο. Το θέμα είναι... Πολύ δυνατός είσαι. Το θέμα είναι πώς το υπολογίζεις.
1: Μετρώντας.
0: Από αυτό που ακούς προσθέτεις 10 και το διαιρείς μετά δια 4.
1: Όλο αυτό για να μην κοιτάξεις θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Γλυκούλα.

0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Μέλανη.
1: Στάθη.
0: Θέλεις να μας πεις πού θα μας βρει ο κόσμος?
1: Θέλω να σας πω πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πες μας.
1: Θα σας πω. Ο κόσμος θα μας βρει στο Instagram.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Θα θέλει. Γιατί να μην θέλει.
0: Εντάξει.
1: Μην είσαι κακοπροαίρετος. Ο κόσμος θέλει.
0: Ναι, θέλει.
2: Φαίνεται και από τα μηνύματα που μας στέλνουν. Από οπουδήποτε στην Ελλάδα μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, λέω εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, πού όλοι μπορούν να μας βρουν? Στο Facebook.
0: Έλα.
1: Ναι, γιατί έχουμε wow. και Facebook.
2: Έτσι όπως το πεις, τρόμαξα, γιατί δεν έχουμε φτιάξει κι άλλο σελίδα κάπου αλλού σε κάποια.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορείτε
1: έχουμε
0: να
1: και το
0: δείτε
1: Facebook.
0: Τα βίντεό μας στο TikTok.
1: Που δεν έχουμε, αλλά θα φτιάξουμε σύντομα.
3: Αλήθεια.
1: Δεν θα φτιάξουμε.
2: Εντάξει,
1: τώρα
2: δεν
1: ένα
2: μπορώ.
1: TikTok μέσα στους δύο και τον Τόλι να δουλεύει, λέω, να χορεύει. Νομίζω θα πιάνε.
2: Εγώ δεν χόρεψα ποτέ.
1: Χορευτής είσαι.
2: Άλλο αυτό.
3: Γιατί είπες δύο.
2: Εσείς οι δύο είπε.
3: Είπε εσείς οι δύο και ο Τόλης.
2: Εντάξει, έλα.
1: Εσείς με τον Βασίλη και ο Τόλης.
2: Με τον Βασίλη πάλι δεν είμαστε δύο.

0: Δυστυχώς. Ήρθε αυτή η δυσάρεστη μικρή στιγμή μες την ημέρα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνουμε θα μας θυμάσει.
1: Μέλανι, σαν επικίνδυνο ακούγεται έτσι.
2: Μέλανι, λες και πεθάναμε ήταν.
3: Να ζήσουμε
2: να μας θυμόμαστε.
0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε και θα σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά.
2: Θα τα πούμε. Σήμερα με τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Έτσι, με τον Στάθη Μπόγδανο.
3: Ναι. Να πω και εγώ για σένα. Με τη Μέλανι Μιλένοβα.
0: Και ποιον.
3: Και τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
2: Από εμάς για σας, από τις Μπουρμπουλίδες με πολύ αγάπη.
0: Και πολλά φιλιά.
3: Bye.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει ένα πόρισμα από μια ανεξάρτητη αρχή μετά από μια διερεύνηση αυτού του εύρους καταδεικνύει ότι οι θεσμοί λειτουργούν με ακεραιότητα. Τόνισε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί αισιοδοξία ότι υπάρχει ο διερευνητικός και διοκτικός μηχανισμός και πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ο κύριος Αντωνίου είπε ακόμη πως είναι θετικό το γεγονός ότι οι επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας έχουν αυτοεξαιρεθεί καθότι αυτό διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τούδε και στο εξής. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Μαρία Άγγελα Ολκίν για επαφές με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους συνεργάτες της ώστε να εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την άτυπη διευρυμένη σύνοδο, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Επανέλαβε ότι στόχος είναι να ανακοινωθεί κατά τη σύνοδο η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Ερωτηθείς σχετικά, ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η αποκέντρωση των εξουσιών είναι κάτι που η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητεί εδώ και χρόνια και το οποίο αποδέχεται η πλειοψηφία του Εθνικού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για λιγότερο κεντρικό κράτος δεν μπορεί να υπονομεύει τη βασική αρχή της ελληνοκυπριακής πλευράς για λύση η οποία να διασφαλίζει τη μία και μόνη ηθαγένεια, τη μία και μόνη κυριαρχία και τη μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα του κράτους. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι αναφορές έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης που διοργάνωσαν οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Πακιστάν και της Κίνας υπό τον τίτλο «Γεφυρώνοντας το χάσμα εφαρμογής στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Η Αθήνα σημείωσε μεταξύ άλλων πως το Κυπριακό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τονίζοντας ότι ο σεβασμός και η προσήλωση στα ψηφίσματα 541 και 550 πρέπει να αποτελούν την πηξίδα για τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Υπογράμμισε πως μέσω των εν λόγω ψηφισμάτων το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική και παράνομη οντότητα του ψευδοκράτους ή να συμβάλλουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμένει στη θέση του ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης το Ιράν προχώρησε σε ουσιαστικές παραχωρήσεις, κάτι το οποίο η Τεχεράνη εξακολουθεί να αρνείται. Μεγάλα δίχτυα όπως το CNN μεταδίδουν πως καμία από τις παραχωρήσεις στις οποίες αναφέρεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εμφανίζεται στο προσχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Σε μια ηπιότερη τοποθέτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ σημειώνει πως η κυβέρνησή του προσπαθεί να καταλήξει σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και πως οι δύο χώρες έχουν καλές σχέσεις. Από πλευράς του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεζκιάν τονίζει πως χωρίς τους πυράβλους του το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο όπως η Γάζα. Διαμηνύει για μία ακόμη φορά πως το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της χώρας του είναι αδιαπραγμάτευτο. Τονίζει πως οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ και με καμία χώρα τις αμυντικές του δυνατότητες, υπογραμμίζει ο Πεζασκιάν, σημειώνοντας ότι η περιφερειακή ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία. Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους για Ρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Με 50 ψήφους υπέρ και 48 εναντίον, υιοθέτησε πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξημένη ανησυχία στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντως το δικαίωμα ανησυχίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στο καθένα. Κάτι τέτοιο θεωρείται αριθμητικά αδύνατον με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και της Γερουσίας. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με τον γερμανικό ασφαλιστικό κολοσσό Αλιάζ, η αξία των αποκλεισμένων πλοίων συμπεριλαμβανομένου του φορτίου τους ανέρχεται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ασφαλιστική υπογραμμίζει ακόμη ότι ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν αμέσως, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες. Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου, συνοψίζει ο ειδικός για ζητήματα ασφάλισης πλοίων. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε συμφωνία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ασφαλιστικό κολοσσό, τα ρίσκα για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν υψηλά. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι μαραθώνιες συζητήσεις διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες χωρίς επί του παρόντος να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, πιθανότερο σενάριο είναι η έκδοση κοινής δήλωσης με την ολοκλήρωση των συνομιλιών την 5η, οπότε και αναμένεται συνολική αποτίμηση της διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές τις οποίες έχουν καταλάβει στο Νότιο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανικό στρατό. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται σήμερα το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, αξιώνοντας βελτίωση των απολαβών του. Διαμαρτύρεται για χρονοτριβή από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-2027. Οι συντεχνίες ΣΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ καλούν την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα το ρομίσθιο προσωπικό της, διαμηνύοντας πως σε αντίθετη περίπτωση τα απεργιακά μέτρα θα κλιμακωθούν. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν το πρωί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ακολουθήσει σε λίγο πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι διαμαρτυρόμενοι θα επιδώσουν υπόμνημα προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ζητώντας την στήριξη και τη συνδρομή του, ώστε να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα ικανοποιούν τα ζητήματα του ορομίσθιου προσωπικού. Λόγω της απεργίας δεν υπάρχει σήμερα ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τις θαλάσσιες δραστηριότητες της παραλίας. Και το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και τα αρχαία μνημεία, θα παραμείνουν σήμερα κλειστά λόγω της πανκύπριας 24 ώρης απεργίας του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Τη διαβεβαίωση ότι η κατάταξη των νεοσυλλέκτων θα πραγματοποιηθεί με πλήρη αντικειμενικότητα έδωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, επισημένοντας ότι η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των στοιχείων έχει ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια στις διαδικασίες. Ανέφερε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, η οποία αρχίζει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 4 ημερών. Απαντώντας σε ερώτηση για τη φυγοστρατεία, είπε ότι έχει αντιμετωπιστεί σχεδόν στο 100% λόγω της μείωσης της θητείας αλλά και των καλύτερων συνθήκων στράτευσης. Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε και στο θεσμό των συμβασιούχων οπλιτών, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης και αναβάθμισης του θεσμού. Είπε ότι προκηρύχθηκαν θέσεις για πρόσληψη νέων ΣΥΟΠ, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 με 14 Ιουλίου. Σημείωσε ακόμη ότι έχουν ολοκληρωθεί εξετάσεις για μονιμοποίηση των πρώτων 250 συμβασιούχων οπλιτών και τα αποτελέσματα αναμένονται αρχές Ιουλίου.

0: Υπό 8ήμερη κράτηση τέθηκε 65χρονος για υπόθεση κατοχής κοκαίνης σε υγρή μορφή. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εντοπισμού κοκαίνης σε υγρή μορφή βάρους 4 κιλών. Η κοκαίνη εντοπίστηκε κρυμμένη σε 10 συσκευασίες πλαστικών δοχείων καρλυντικών σε αποσκευή του υπόπτου κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, απάντησε ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου ο Εναργία, δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες. Η πρώτη αφορά βιασμό. Η δεύτερη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, η τρίτη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, η τέταρτη επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και η πέμπτη χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης. Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, Ειρήνη Σάβα, υπέβαλε αίτημα όπως η διαδικασία διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας του προσώπου που φέρεται ως παραπονούμενη. Η πρόεδρος του κακουργιοδικείου, Λία Μάρκου, διευκρίνησε ότι στο παρόν στάδιο το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει κατά πόσον ο κατηγορούμενος θα απαντήσει στις κατηγορίες σε δημόσια διαδικασία ή και κλεισμένων των θυρών. Όπως ανέφερε, το δικαίωμα δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, καθώς κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσή του δικαστεί δημόσια. Τόνισε ωστόσο ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και πως καθήκον του δικαστηρίου είναι να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και των δύο πλευρών με γνώμονα την διασφάλιση δίκαιης δίκης. Η υπόθεση ρήψης πυροβολισμών στην Τρεμιθούσα διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό διαπράχθηκε γύρω στις 3 και 45 τα ξημερώματα, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 7 το πρωί. Ένοικοι της κατοικίας είναι δύο πρόσωπα 38 και 41 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκαν 8 κάλικες από πυροβόλο όπλο. Μορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν οι καταγγελίες για τους μαθητές που ζήτησαν διευκολύνσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ΕΗ Ελλάδας και τα Πανεπιστήμια Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων, Λοΐζος Κωνσταντίνου, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι εντός της ημέρας θα παραδώσει στην Υπουργό Παιδείας όλα τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν πότε και ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν διευκολύνσεις. Πανκύπρια, είπε, δόθηκαν διευκολύνσεις σε 646 μαθητές με το ποσοστό να ξεπερνά το 12%. Στην Πάφο, είπε, σε δύο λύκεια το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για ορισμένα μαθήματα που αφορούν πρόσβαση σε σχολές όπως είναι η ιατρική, το ποσοστό έφτασε μέχρι και 50% των μαθητών. Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι μετά τις αποκαλύψεις και γιατρού ο οποίος αρνήθηκε να δώσει πιστοποιητικά σε γονείς, θα πρέπει, όπως είπε, να ξεκινήσει και ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

0: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δησί και του Ακέλ σχετικά με την συνέντευξη Αναστασιάδη για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς και το κράτος μαφία. Ο Δησί ζητά να πάψουν να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση με τον διορισμό ποινικών ανακριτών, ενώ από την πλευρά του το Ακέλ ζητά ανάληψη ευθύνης από Αναστασιάδη και παραίτηση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του Δησί Χαράλαμπος Πάζαρος κατηγόρησε το Ακέλ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και λαϊκά δικαστήρια, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της αριστεράς δεν σεβάστηκε πορίσματα στο παρελθόν όπως αυτό για το Μαρί. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας επίσης στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στην θεσμική διάσταση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η κάθαρση δεν μπορεί να επέλθει χωρίς ανάληψη ευθύνης για τη δεκαετία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Δεν μπορεί, πρόσθεσε, να υπάρξει ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση όσο παραμένουν στη Γενική Εισαγγελέα οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης. Το ΑΚΕΛ κατέληξε, επιμένει στην παραίτηση των επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, θεωρώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για μια αντικειμενική διερεύνηση. Άμεσα και προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών αποφασίστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πάφου, στην παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, των Δημάρχων της Επαρχίας και εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστο Χρήστου, αποφασίστηκε άμεση επιτήρηση των θαλασσών σε επαρχίες Πάφου και Λεμεσού με ντρόουν του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, ζητήθηκε από ψαράδες και άλλα άτομα που ασχολούνται με τη θάλασσα να ενημερώνουν άμεσα το κέντρο συντονισμού για ενδεχόμενη ύπαρξη παρόμοιων περιστατικών, ώστε να γίνεται άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών προτού η ρύπανση φτάσει στις παραλίες. Παράλληλα, οι Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία που θα επιτηρεί καθημερινά, πρωί και απόγευμα, τα θαλάσσια όρια των δύο Δήμων με στόχο την προστασία από τη ρύπανση. Σύμφωνα με τον κύριο Χρήστου, τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου ήταν ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν φαίνεται να αποτελούν προϊόν φυσικής διάβρωσης ή πολύχρονης παραμονής στη θάλασσα. Ευτυχώς, είπε, τις τελευταίες μέρες η ποσότητα που ξεβράζεται στις παραλίες είναι μειωμένη. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσού προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατήγγειλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Χρύσανθος Παφίτης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμος για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης ότι στον σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει στην Πάφο αύριο και μεθαύριο την υψηλού επίπεδου διάσκεψη ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Πρωθυπουργού της Μάλτας, επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπουργών της Δημοκρατίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα παρουσιαστεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος Ιεροκηπίας επέδωσε σε ειδική τελετή τις χορηγίες του έτους 2025 σε κοινοφελή ιδρύματα, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός της δημαρχούμενης περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, 11 σωματεία έλαβαν συνολικά το ποσό των 75.000 ευρώ. Η οικονομική στήριξη των σωματείων εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ιεροκηπίας για ενίσχυση του έργου που επιτελούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στην Πάφο σήμερα Τετάρτη διανυχτερεύουν τα φαρμακεία του Στέφανου Διομίδου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 2 στη Γεροσκήπου και της Έλενας Παναγιώτου στην Ιπποκράτους 21-23 στην Περβόλα. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτους στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειο-δυτική ως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Σταδιακά ωστόσο θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως βόρειο-δυτική ως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι και την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κυρίες και κύριοι, θα περάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Τετάρτη 24 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, ώρα να περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον Γενικό Γραμματέα του Παναγροτικού Συνδέσμου, τον κύριο Τάσο Γιαπάνη. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αίτημα για παροχή περισσότερων ποσοτήτων νερού σε αγρότες για εποχιακές καλλιέργειες. Είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα τις προηγούμενες εβδομάδες στην εκπομπή μας με αυτό το θέμα. Μας είχε λεχθεί τότε ότι είχε σταλεί από πλευράς των αγροτικών οργανώσεων επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, με τον οποίο ζητούσαν να συζητηθεί σε συνάντηση μαζί τους το θέμα αυτό της παροχής περισσότερων ποσοτήτων νερού σε αγρότες για εποχιακές καλλιέργειες. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαπάνη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχουμε οποιοδήποτε νεότερο από αυτό το αίτημα πρώτα των αγροτικών οργανώσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Μάλιστα, η Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά. Ναι. Είχαμε μία συνάντηση μαζί της. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς προσκούμε στην κάθε την άρνηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά περισσότερες επιπρόσθετες ποσότητες για νερού άνδρευσης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας το νερό άνδρευσης είναι ζωή. Χωρίς αυτόν δεν μπορούν να καλλιεργηθούν οι ποσότητες τις οποίες και οι εκτάσεις τις οποίες οι αγρότες μας καλλιεργούν. Υπενθυμίζω, αγαπητοί, ότι τα φράγματα έγιναν για νερό άνδρευσης, όχι για ίδρυυση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, με τις προγράμματα τα οποία έχει και τον προγραμματισμό τον οποίο έχει κάνει και το Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων και το Υπουργείο για νέες αφαλατώσεις, φαίνεται ότι σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα, εννοώντας το μεσοπρόθεσμο τα επόμενα 3 χρόνια, από τις νέες αφαλατώσεις που θα μπουν εν ενεργεία θα έχουμε σχεδόν καλύψει το 100% της ίδρυυσης. Άρα το νερό στα φράγματα θα παραμένει για το σκοπό που ιδρυθήκαν και τα φράγματα, δηλαδή για την άνδευση. Mm-hmm. Όμως ως τότε το προγραμματισμός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχει γίνει τριετής, την οποία κατά την άποψή μας σωστά το έχει κάνει τριετές προγραμματισμό για να μην ξαναπάθουμε αυτά που πάθαμε προηγουμένως, αλλά παράλληλα εμάς μας βρίσκει αντίθετο όσον αφορά τις ποσότητες που δίνει φέτος. Καταρχήν φέτος μιλούμε αυτή τη στιγμή για τέλος Ιουνίου, ήδη έχουμε περάσει το πρώτο εξάμηνο, άρα δεν μιλούμε για 3 χρόνια, μιλούμε για 2,5. Δεύτερον, ακόμα και προχθές, πριν λίγες ημέρες, έβρεχε, έχουμε μια καλή χρονιά. Τα φράγματα μας έχουν πάει και είναι στο 43% Ιούνιο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Άρα υπάρχει ποσότητες, μιλάμε για 123 εκατομμύρια τόνους κυβικά μέτρα στα φράγματα, ενώ πέρσι τέτοιων καιρών ήταν στα 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τόνους νερού που δείχαν τα φράγματα και δόθηκε νερό. Φέτος με διπλάσια και ποσότητα μέσα δεν δίνονται νερό σε εποχιακές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες μας που είναι σε συγκεκριμένα προγράμματα όπως είναι το EuroCup ή κάποια άλλα προγράμματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία δεσμεύονται να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες εκτάσεις και ποσότητες τις οποίες θα καλλιεργήσουν γιατί έχουν συμφωνίες με συγκεκριμένους εμπόρους. Υπενθυμίζω ότι το δεύτερο εξαγόμενο προϊόν μας είναι η πατάτα μετά το χαλούμι, με περίπου γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια εξαγωγές. Το Συμβούλιο είναι Πορείας Κυπριακών Πατατών και οι ιδιώτες εμπόροι αλλά και οι ΣΕΔΙΕ που ασχολούνται με τις εξαγωγές έχουν ήδη κλείσει συμβόλαια από πιο πριν 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Τα συμβόλαια δεν δίνονται για 1 χρόνο ή όχι. Mm-hmm. Έχουν ένα μεσοπρόθεσμο βάθος για να μπορεί ο έμπορας να σε βάλει στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ και να σε προωθήσει στις χώρες στόχους της εξαγωγής τις οποίες θα κάνεις. Εάν δεν έχουμε παραγωγή να στείλουμε, τότε θα κατεβείς από τα ράφια και θα περιμένεις 10 χρόνια να ξαναπάρεις ξανά θέση όσον αφορά την εμπορία. Παράλληλα, οφείλω να πω ότι αυτή το χρονικό διάστημα, ειδικά για την πατατοκαλλιέργεια, είναι ο καιρός της εκρύζωσης των πατατών, μάλιστα είναι και προς το τέλος, και νερών η πατατοκαλλιέργεια θα χρειαστεί τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε κάνει έκκληση και στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στην Υπουργό να δουν επιπρόσθετες ποσότητες όσον αφορά των νότιων αγωγών, γιατί αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργικό 3,5 εκατομμύρια,
0: ναι, αυτό
1: καλώς, καλώς τα έδωσε, αλλά από αυτά τα 3,5 τα 2 εκατομμύρια θα παραμείνουν στην Πάφο, τους συναδέλφους μας, που καλώς τους έδωσε τα 2 εκατομμύρια και μόνον 1,5 εκατομμύριο, κυρία Κυριάκου, θα δοθεί στον νότιο αγωγό για να καλύψει την περιοχή, την έκταση από την Πάφων μέχρι τα Κοκκινοχώρια, δηλαδή Πάφων, Λεμεσόν, Λάρνακαν, Αμόχωστον. 4 επαρχίες που περνά ο νότιος αγωγός να καλύψει με αυτόν τον 1,5 εκατομμύριο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και αυτόν όχι μόνο ανοίχτες καλλιέργειες, αλλά και τις μόνιμες καλλιέργειες, τις δεντρώδεις, που όπως έχω πει πολλές φορές, κυρία Κυριάκου, τα τελευταία 5 χρόνια λόγω της νυψιντρίας και της ανοβρίας, τα δέντρα μας έχουν πάθει σοκ. Δίναμε νερό μόνο για να τα κρατήσουμε εν ζωή. Φέτος είπαμε ότι πρέπει να δοθεί νερό για να παράξουν. Γιατί αν δεν παράξουν, πάλι οι αγρότες μας θα είναι στους δρόμους για να πετύσουν κάποιες αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να πάρουν εισοδήματα στο σπίτι τους, στις οικογένειες τους. Αυτές είναι οι δουλειές τους. Άρα, αν δεν δοθεί νερό να παράξουν, θα χρειαστεί το κράτος να πληρώσει αποζημιώσεις. Και λέμε, τα λεφτά που θα δώσει το κράτος σε αποζημιώσεις είναι πολύ περισσότερα παρά να δοθεί νερό, και όχι στο μάξιμο. Από τα 12 εκατομμύρια από τα οποία παίρνει η πατατοκαλλιέργεια, ζητήσαμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια να δοθεί για να κρατηθούν αυτά τα συμβόλαια και αυτή η παραγωγή που πρέπει να γίνει. Φωνή είναι ρήμο. Κανένας δεν ανταποκρίνεται. Σας ενημερώνω επίσης, σας πήρα και μονότερμα, αλλά είναι ευκαιρία να τα πω στον αέρα. Σας ενημερώνω ότι προγραμματίζεται στις 30 του μηνός να γίνει περιφερειακή μεγάλη συγκέντρωση στα κοκκινοχώρια των πατατοκαλλιεργειών μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις για να δουν τις επόμενες δράσεις και αντιδράσεις τους όσον αφορά τη μη παροχή νερού άδρευσης. Και δεν αποκλείουμε και τα δυναμικά μέτρα να βγούμε στους δρόμους.
0: Όπως είχαμε και τους δικούς μας εδώ στην Πάφο που είχαν προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις και την τελευταία στιγμή τις ανέστειλαν λόγω αυτών των υποσχέσεων που είχαν δοθεί ότι θα δοθούν.
1: Ξέρετε, κυρία Κυριάκου, τι με προβληματίζει πάντα. Γιατί να χρειάζεται να φτάνουμε πάντα στα άκρα, όταν ζητάς κάτι το οποίο είναι δικαιολογημένο το αίτημα σου? Εάν αυτή τη στιγμή στα φράγματα μας ήταν στο 20-25% όπως ήταν πέρσι και οι ποσότητες νερού ήταν στα 55 εκατομμύρια και κινδυνεύαμε να έχουμε πρόβλημα ακόμα και το θέμα της ίδρυψης, τότε με ένα άρθρο να πω ναι, υπάρχει δικαιολογημένο αίτημα κτλ. Υπάρχει τεκμηρίωση από το Υπουργείο για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Με το να μου λέει, ξέρεις, έβγαλα πρόγραμμα και πρέπει να έχω μέσα, ξέρω κτλ. Και μήπως δεν βρέξει, μήπως. Αν είναι έτσι, σημαίνει ποτέ δεν θα δοθεί. Και 100% τα πράγματα να είναι γεμάτα, θα μου λες ότι μπορεί να έχουμε ανοβρία τα επόμενα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ανοβρία τα επόμενα 4 χρόνια, και θα σου δώσω για να έχω τα πράγματα γεμάτα. Αυτά δεν τα αντιλαμβάνουμε. Γιατί να φτάνουμε στα άκρα? Γιατί και εμείς οι αγρότες, είναι αυτό που είπα, ο αγρότης δεν θέλει να παρακαλάει για τις αποζημιώσεις και ο φορολογούμενος να κάθεται και ακούει, α, πάλι οι αγρότες θέλουν ριάλια. Ένε βρέξε, θέλουν ριάλια. Έβρεξε πολλά, θέλουν αποζημιώσεις. Δεν είναι έτσι. Εμείς θέλουμε να μας δοθούν τα εργαλεία εκείνα, τα οποία εργαλεία εκείνα τι είναι? Πρώτα και πάνω απ' όλα το νερό. Το δεύτερο είναι το κόστος παραγωγής, όπως είναι το ρεύμα και πετρέλαιο και διάφορα άλλα πράγματα. Άμα μας δοθούν αυτά τα εργαλεία, εμείς δεν θέλουμε ούτε αποζημιώσεις ούτε επιδοτήσεις. Θέλουμε να παράξουμε μέσα από τους κόπους μας και τον υδρότα μας για να αμυφθούμε μέσα από αυτήν την παραγωγή που θα κάνουμε για να ζούμε εμείς βασιλιάδες μέσα στα χωράφια μας, τα οποία με κόπους και υδρόταν καλλιεργούμε. Mm-hmm. Και όχι να παρακαλάμε να παίρνουμε χρήματα από το φορολογούμενο. Δόξα σε ο Θεός, υπάρχουν πολλά άλλα κοινωνικά προβλήματα που το κράτος μπορεί να τα διαθέσει. Mm-hmm. Και εμείς θα είμαστε αρρωγοί να στηρίξουμε το κράτος. Αλλά δεν γίνεται να μην παράξουμε προϊόντα. Πρώτα και πάνω απ' όλα, αγαπητή Κυριάκο, θα έχουμε πρόβλημα με τη διατροφική αλυσίδα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάει αλυσιδωτά, δηλαδή αν δεν παραχθούν κάποια προϊόντα, τότε τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε. Όλοι μας έχουμε ένα δεύτερο καπέλο, το καπέλο του καταναλωτή. Mm-hmm. Άρα τα προϊόντα δεν θα έχουμε αρκετά, άρα θα υπάρξει και αύξηση των τιμών.
0: Και αύξηση τιμών είναι με αλυσιδωτές οι επιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Είναι αυτά που λέμε και τεκμηριώνουμε. Mm-hmm. Άρα κρατάμε ότι εμείς αντιδρούμε έντονα, ζητούμε τις επιπρόσθετες ποσότητες να δοθούν στον νότιο αγωγό, έτσι ώστε να μπορέσουν να παράξουν και οι ανοιχτές καλλιεργίες. Και παράλληλα σας ενημερώνω, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε τώρα, όσο σας έχει την προνομιακή αυτή θέση αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ότι στις 30 του μηνός θα έχουμε και συγκέντρωση για να δούμε τις υπόλοιπες αντιδράσεις και δράσεις μας έναντι αυτής της σκληρής απόφασης του Υπουργείου Υγειοργίας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
0: Πιο πολύ είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο αρνείται, όπως μας λέτε, όπως μας έχετε πει.
1: Έτσι είναι όπως του λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Υπάρχει το περιθώριο, υπάρχει για να καμφθεί αυτή η άρνηση από πλευράς Τμήματος Υδάτων, εάν και εφόσον...
1: Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, κυρία Κυριάκου, αποτελείται από υπαλλήλους οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι βάζουν αριθμούς κάτω και πίσω από τους αριθμούς δεν βλέπουν τίποτε άλλο εκτός από τους αριθμούς, και αν σε περίπτωση υπάρξει οτιδήποτε να μην έχουν ευθύνη οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Και οι αποφάσεις που είχαν πάρει για την κατανομή του νερού τις είχαν πάρει όταν τα φράγματα ήταν άδεια, το Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος. Δεν τις πήραν τώρα που τα φράγματα έχουν μέσα ποσότητες νερού.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εμείς είχαμε συζητηθεί και στην Υπουργό ότι πρέπει η ίδια να αναλάβει πρωτοβουλία και να πάρει πολιτική απόφαση, βάζοντας το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να πάρει απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο ως πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις, και ειδικά στο οικονομικό, θα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι θα είναι να μην δοθεί νερό. Και οι ζημιές που θα δώσουν, αλλά και οι αποζημιώσεις που θα πάρουν οι αγρότες, θα είναι πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Αυτά ευελπιστώ να ακουστούμε. Ξανακάνω έκκληση και στην Υπουργό, αλλά ακόμα και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως δει αυτό το θέμα άμεσα, για να μην υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και δυναμικές αντιδράσεις δικαιολογημένα από τους ίδιους τους γεωργούς. Και δεν μιλώ μόνο γιατί μίλησα έντονα για την παντοτοκαλλιέργεια. Η παντοτοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος. Να σας δώσω ένα δεύτερο κλάδο. Παραδείγματος χάρη, η παντοκαλλιέργεια είναι στα κοκκινοχώρια. Γνωρίζουμε έντονα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα πεπονοειδή στην επαρχία Λάρνακας. Που αν δεν δοθεί νερό αυτή τη στιγμή στα πεπονοειδή, δεν θα μπορέσουν να παράξουν τις ποσότητες που πρέπει και οι τιμές θα παραμείνουν ψηλές όπως είναι. Mm-hmm. Το καρπούζι αυτή τη στιγμή πάμε και το αγοράζουμε ακόμα 1 ευρώ, που έπρεπε να ήταν 20 cents. 20 cents αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχει παραγωγή που πρέπει, γιατί δεν έχει δοθεί το νερό που πρέπει να είναι. Mm-hmm. Άρα η κάθε επαρχία έχει τα δικά της ιδιαίτερα και ιδιόμορφα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στην Λεμεσό
1: έχουμε τις μόνιμες καλλιέργειες στα εσπεριοειδή που πρέπει να δοθεί. Mm-hmm. Στην Λάρνακαν επίσης έχουμε μόνιμες καλλιέργειες που είναι η ελαιοπαραγωγή. Η ελιά μας και το λάδι μας. Που αν δεν παραχτεί θα έχουμε προβλήματα. Άρα ναι, καλείται και η Υπουργός να πάρθει πολιτική απόφαση και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να δει πέραν των αριθμών το οποίο βλέπει συχνά ως τεχνοκράτης.
0: Θα ζητήσετε παρέμβαση και των βουλευτών και της νέας κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες τις εργασίες της, κύριε Γιαπάνη?
1: Σίγουρα, και μετά τη συνάντηση που θα έχουμε στις 30 του μηνός, θα ζητήσουμε ενός αγροτικές οργανώσεις να είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Την νέα Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, αλλά και τα μέλη της, από ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί, αυτοί που θα την απαντήσουν, είναι όλοι γνώστες των καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, νέος βουλευτής στην Επιτροπή Γεωργίας και συντονιστής της ομάδας του Δημοκρατικού Συνέρμου είναι ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο πρώην επαρχιακός γραμματέας του Παναγροτικού του Παναγροτικού Συνδέσμου της Οργάνωσης μου στη Λεμεσό.
0: Nice.
1: Ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι. Είναι ο πρόδρομος ο Αλαμπρίτης στη Λάρνακα,
0: που, επίσης,
1: που είναι καθημερινός. Είναι ο κύριος Πάζαρος από την Πάφο. Είναι ο Γιαννάκης ο Γαβρίλη, ο νυν βουλευτής του ΑΚΕΛ που προεδρεύει και γνωρίζει και προηγουμένος πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα απ' έξω και εκατοντά. Υπάρχουν βουλευτές εκεί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν τα θέματα και ευελπιστούμε.
0: Και ο Βαλεντίνος Φακοντής από την ΠΑΦΟ που ήταν ΠΑΦΟ, επίσης.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, γνωρίζουν.

0: Κάποια, όχι, κάποια θέματα από αυτά έχουν να κάνει με τους γελαδοτρόφους. Είναι γενικά μια εθιμοτυπική συνάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Στα πλαίσια των συναντήσεων που κάνει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος με όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα. Και της κτηνοτροφίας και των εμβολίων άλλων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαπάνη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Κυριάκο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την... το ότι μου δώσατε την ευκαιρία να βγω και να αναλύσουμε, να
1: βγούμε από την ακροατές και
0: ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού, ο κύριος Τάσος Γιαπάνης. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Δρομές στο Κόσμος 95.2. Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Πέτρο Δημοσθένου, είναι ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ. Θα συζητήσουμε το συνταξιοδοτικό. Η σημερινή μέρα είναι έτσι, αν μπορούμε να την πούμε, μια μέρα λίγο δύσκολη, μια και έχουμε και την 24ωρη απεργία του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού από το πρωί. Οι επηρεαζόμενοι είναι στους δρόμους, πραγματοποιούν εκδήλωση διαμαρτυρίας, πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε αρκετούς έτσι, τομείς που επηρεάζονται από αυτή την 24ωρη απεργία. Δεν λειτουργούν σήμερα χώροι αρχαιολογικοί, αρχαία μνημεία, καθώς επίσης και οι ναυαγοσώστες, η ναυαγοσωστική κάλυψη και πολλοί άλλοι κλάδοι στην δημόσια υπηρεσία. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημοσθένους.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Είναι λίγο έτσι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Έχουμε αυτή την 24ωρη απεργία. Βελτίωση των οικονομικών τους ζητούν οι ορομιστοί, έτσι.
4: Ναι, σίγουρα. Απλώς για να είμαστε πιο ξεκαθαροί, η απεργιακή αυτή κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετών καιρών και έχει ενημερωθεί η ίδια η κυβέρνηση για το θέμα. Απλώς η διαμαρτυρία σήμερα και η 24ωρη απεργία γίνεται με κύρια αναφορμή τους πολύ χαμηλούς μισθούς που λαμβάνει σήμερα το ορομίσιο κυβερνητικών προσωπικών. Πολλές φορές οι μισθοί ήταν κάτω από τον κατώτατο μισθό και ήρθαν και αναπροσαρμοστήκαν με βάση το διάταγμα το οποίο εκδόθηκε την 1η του 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το αίτημα μπαίνει λόγω του ότι έχει λήξει η συλλογική σύμβαση που καλύπτει τους όρους του ορομίσιου κυβερνητικού προσωπικού. Ναι. Και εδώ και 2 χρόνια περίπου έχουν υποβληθεί τα αιτήματα χωρίς να έχει οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη.
1: Α, μάλιστα.
4: Και άρα... αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή για να πιέσουμε την εργοδοτική πλευρά που στην προκειμένη μια κυβέρνηση να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τη λήψη δυναμικών μέτρων πλέον για να μπορέσουμε να έρθουμε

0: σε μια συμφωνία η οποία να διασκευάζει αθέλεστες ανησυχίες του ορομήσιου κυβερνητικού προσωπικού.
1: Των εργαζομένων αυτών. Υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση σήμερα ή μέχρι στιγμής
0: αντίδραση
1: τίποτα?
0: Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε διαμαρτυρία, όπως πολύ ωραία την έχετε περιγράψει στην αρχή. Έχει δοθεί έναν υπόμνημα στον Υπουργό και αναμένουμε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου, έτσι ώστε να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο να υπογραφεί νέα συλλογική συμβασία, η οποία θα καλύψει τις χρονιές 2025 και 2027. Απλώς να πω ότι τα αιτήματα διαλαμβάνουν σαφής αύξηση των μισθών με επίκεντρο τους κατώτατους μισθούς, δηλαδή τους μισθούς εισδοχής του προσωπικού και κάποια άλλα παρεμφερή ωφελήματα.
1: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις. Πάντως υπάρχουν και οι προειδοποίησεις ότι ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν νεότερα στο θέμα αυτό, θα έχουμε και κλιμάκωση των αντιδράσεων,
0: κύριε. Απλώς να πούμε, έτσι να μας ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι είναι απαράδεκτο συνδικαλιστικά να υποβάλλονται αιτήματα για τις χρονολογίες 2025, 2026, 2027 εδώ και τόσων καιρών και να μην υπάρχει καμία μα καμία ανταπόκριση από πλευράς της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στα συνταξιοδοτικό, κύριε Δημοσθένους. Η πρόσφατη απόφαση για μετάθεση του νομοσχεδίου από Ιούλιο σε Σεπτέμβρη επηρεάζει όλα αυτά που έγιναν μέχρι τώρα για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση?
0: Όχι, δεν τα επηρεάζει. Τα επηρεάζει προς τη θετική κατεύθυνση. Γιατί αν θυμάστε και σε παλαιότερες διαδικασίες μας, αλλά και από τις θέσεις της ΣΕΚ, οι οποίες είναι καθημερινά αναρτημένες στα μέσα μαζικής δικτυωσίας, μιλούμε ότι δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά αυτή η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Απλώς να ξέρουμε ότι ο κύριος στόχος του συνταξιοδοτικού και της μεταρρύθμισης η οποία επίκειται είναι να δει διεπαρκείς συντάξεις. Δηλαδή ικανοποιητικές συντάξεις του συνταξιούχου. Και για να πετύχουμε αυτό, η θέση μας ήταν ότι πρέπει να εμπλέξουμε και άλλα πράγματα. Εκτός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλιστών, πρέπει να απολαμβάνουν Ταμείο Προνοίας όλοι οι εργαζόμενοι. Επομένως, πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πρέπει να συμφωνήσουμε και την κοινωνική προστασία που έχει το κράτος, την οποία σήμερα την έχει. Δεν μπορεί ο Υπουργός να πάει να καταθέσει ένα νομοσχέδιο το οποίο να διαλαμβάνει μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλιστών. Ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι δύο άλλοι πυλώνες θα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να έχουμε επαρκή συντάξει. Επομένως, η δήλωση του ίδιου του Υπουργού ότι θα μεταθέσει την κατάθεση του νομοσχεδίου είναι και μετά από τις δικές μας παρεμβάσεις και θέσεις ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στο διάλογο, στη διαβούλευση, έτσι ώστε να καταλήξουμε και στα μικρά-μικρά τα οποία θα αποτελέσουν αυτήν την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.
1: Το θέμα αυτό με το Ταμείο Προνοίας, την υποχρεωτική κάλυψη, την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα Ταμεία Προνοίας, πού βρίσκεται? Υπάρχει δυνατότητα αυτό να...
0: Φυσικά υπάρχει δυνατότητα. Είναι θέμα βούλησης, αν θέλεις, και παίζει πολύ ρόλο και ο ίδιος υπουργός και η κυβέρνηση. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί να μην είναι ανταποδοτικό, δηλαδή ανάλογα με τι βάζει ο καθένας πρέπει να πιάνει. Είναι μικρό το περιθώριο που μπορούμε να παίξουμε με τις κατώτατες συντάξεις. Δεν μπορεί να πιάνεις που τον ένα συνταξιό να δίνει στον άλλο. Επομένως πρέπει να μπουν άλλοι πυλώνες μέσα που οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν τη στιγμή που παίρνει ο άλλος σύνταξη να πιάνει μια σύνταξη η οποία να είναι επαρκές, ικανοποιητική.
1: Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω αυτών των διαδικασιών με τα ταμεία προνοίας κλπ.
0: Φυσικά. Εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, γιατί βλέπουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη μας και είναι κάτω από τις συλλογές μας, συμβάσει και απολαμβάνω σήμερα τα μία προνοίας, ότι την ώρα που θα αφιπηρετήσουν πέραν της, της σύνταξης που παίρνουν από τις κοινωνικές ασφαλίες, ακοινωνικές ασφαλίες, βοηθούνται στο ότι παίρνουν ένα μεγάλο ποσό εφάπαξ μέσω του Ταμείου Προνοίας. Αυτό το εφάπαξ σήμερα με τη νέα νομοθεσία, ο υπάλληλος μπορεί να κάτω από κάποια ταμεία προνοίας μπορεί να επιλέξει να το παίρνει και σε μηνιαία σύνταξη. Mm-hmm. Επομένως είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα συζητήσουμε έτσι ώστε να προωθήσουμε και, και τα ταμεία προνοίας σαν δεύτερον πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών για να ενισχύσουν ακριβώς την σύνταξη που παίρνουμε από τις κοινωνικές ασφαλείς, η οποία ομολογουμένως τόσα χρόνια δεν είναι επάρκης.
1: Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε ταμεία προνοίας.
0: Σήμερα όχι. Σήμερα όχι.
1: Mm-hmm. Τι μπορεί να γίνει για
0: όλους. Είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις.
1: Mm-hmm. Τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο με νομοθεσία. Μάλιστα. Και είπατε ότι.
0: Η οποία έτσι ώστε μπορεί να, τα ταμεία προνοίας να εφαρμοστούν καθολικά. Και εκείνο που είπαμε για να προχωρήσω και παρακατώ. Είπαμε στους εργοδότες οι οποίοι θα βάλουν τα ταμεία προνοίας πρέπει να δοθούν κάποια φορολογικά κίνητρα.
1: Μάλιστα. Βλέπετε να υπάρχει έτσι η βούληση αποδοχής αυτής της πρότασης από πλευράς εργοδοτών.
0: Εγώ νομίζω επειδή και η εργοδοτική πλευρά και η συνδικαλιστική πλευρά στον τόπο μας έχει οριμάσει αρκετά και όλοι αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε ότι οι συντάξεις οι οποίες απολαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επαρκούν, mm-hmm. δεν είναι ικανοποιητικές. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στον θεσμό των Ταμείων Προνοίας έτσι ώστε να ενισχύσει τις συντάξεις οι οποίες παίρνουν οι συνταξιούχοι μας σήμερα από τις κοινωνικές ασφαλίσεις έτσι ώστε να έχουν μια πολύ καλύτερη διαβίωση.
1: Έγινε πολλής λόγος για τις κατώτατες συντάξεις, τις συντάξεις των 400, 500, 600 ευρώ και ακούσαμε κατά καιρούς να γίνεται συζήτηση ότι η κατώτατη σύνταξη θα πάει στα 1088 τόσα ευρώ. Ακούσαμε όμως και τον Υπουργό να λέει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Τι ακριβώς θα συμβεί?
0: Φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μαζί με τους εαυτούς μας. Για έναν ο οποίος συνείσφερε για 15 χρόνια ή 10 χρόνια, 15 χρόνια σήμερα, ο οποίος δικαιούται να πάρει μια σύνταξη των 400 ευρώ, ποιος θα πληρώσει τα επιπλέον 700 ευρώ το μήνα για να μπορεί να παίρνει αυτή τη σύνταξη? Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σήμερα είναι ανταποδοτικό και έτσι πρέπει να μείνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εξισώσουμε τα πάντα. Είναι εδώ που έρχεται από κάποιες προϋποθέσεις το ίδιο το κράτος και ασκεί την κοινωνική του πολιτική. Και αν κάποιος έχει περιουσία κάτω από 100.000 και κάτω από 5.000 καταθέσεις στην τράπεζα, έρχεται και του δίδει το δεύτερο, το μικρό, το τσεκουίν όπως το ονομάζουμε, το οποίο να ανεβάζει την κατώτατη σύνταξη στα 730 ευρώ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι κάνουμε, γιατί το ίδιο το ταμείο το οποίο συνεισφέρουμε όλοι πρέπει να είναι ανταποδοτικό ανάλογα με το τι βάζεις, να κάνεις και την ανάλογη σύνταξη. Πέραν από αυτό, και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις πρέπει να έρχεται το κράτος το οποίο να ασκεί αυτήν την κοινωνική προστασία προς τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Το θέμα εκείνο με το 12%, το πέναλτι του 12% για όσους αφιπηρετούν στο 63ο έτος ηλικίας, είχαμε ακούσει ότι θα γίνονται συζητήσεις και ότι θα υπάρξει μια μείωση. Υπάρχει κατάληξη, ναι, κύριε Δημοσθένος?
0: Ναι, υπάρχει κάτι τέτοιο. Κατάληξη σε κάτι δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρουμε ποσόν δηλαδή.
0: Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Mm-hmm. Όμως υπάρχει μια πρόνοια μέσα στην έκθεση του αναλογιστή των κοινωνικών ασφαλίσεων, η οποία μειώνει για κάποιο μέρος αυτόν την αναλογιστή μείωση της σύνταξης κατά 12% που επιβάλλεται στις περιπτώσεις που κάποιος συνταξιούχος επιλέγει να πάρει σύνταξη στα 63.
1: Μάλιστα. Άρα το μήνυμά σας προς τους συνταξιούχους ποιο είναι? Ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα έρθει και θα δώσει...
0: Εκείνο που διαβλέπω και από τις συζητήσεις και από τις ενημερώσεις που έχουμε είναι ότι μέσα από την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία υπό κάποιες προϋποθέσεις θα εφαρμοστεί από το 2027, θα έχει επίκεντρο τις χαμηλές συντάξεις και τις μεσαίες συντάξεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί θα υποφεληθούν περισσότερο και θεωρώ ότι είναι και δίκαιο.
1: Μάλιστα, οι χαμηλές λοιπόν και οι μεσαίες συντάξεις.
2: Mm-hmm.
1: Το θέμα με τις ψηλές και τους πολυσυνταξιούχους.
0: Δεν έχει σχέση με πολυσυνταξιούχοι με το Ταμείο Κοινωνικών
1: ναι.
0: Ασφαλισιών.
1: Είναι άλλα
0: οι πολυσυνταξιούχοι παίρνουν από κάπου αλλού συντάξεις.
1: Ναι.
0: Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλισιών μία σύνταξη μόνο δίνει.
1: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο.
0: Με όριο, ναι, έχει και όριο.
1: Με όριο. Από ο στόχος λοιπόν της εφαρμογής παραμένει το 2027, την 1η του Γενάρη του 2027. Θα δούμε εάν όλα πάνε καλά με την κατάθεση του νομοσχεδίου από Σεπτέμβριο, τι θα ακολουθηθεί και πώς θα προωθηθεί στη Βουλή. Το σίγουρο είναι αυτό.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι στη Βουλή πρέπει να δοθεί το νομοσχέδιο, το οποίο να είναι συμφωνημένο και εξαντλητικά συμφωνημένο με τους κοινωνικούς εταίρους. Για να πάει εκεί απλώς για την ψήφιση. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από πλευράς των συντεχνιών. Έχουμε καταθέσει επίσημα τις θέσεις μας σε όλα τα σημεία που αφορούν το συνταξιοδοτικό. Το πώς το βλέπουμε να λειτουργεί τα επόμενα πολλά χρόνια και απλώς κάτι το οποίο μας διέφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή η οποία να φέρνει σε δυσμένεια στα προσεχή χρόνια το ίδιο το Ταμείο.
1: Mm-hmm.
0: Μια σημαντική αλλαγή η οποία θα γίνει και αυτή έχει συμφωνηθεί είναι ότι πλέον το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητο ταμείο, το οποίο μάλιστα συμφωνήθηκε ότι το κράτος δεν θα παίρνει οποιαδήποτε δανεισμό, θα συνεισφέρει έτσι ώστε να αποπληρώσει τις
1: οφειλές
0: του χρονιαία.
1: Mm-hmm.
0: Και αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, η οποία θα έχει απόδοση στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα αξιοποιηθούν ανάλογα, έτσι ώστε να δίνουν καλύτερες παροχές και στους συνταξιούχους και στους ανέργους και στους οποιοσδήποτε αιτητές επιδομάτων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και
1: καλό μεσημέρι.
0: Το καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο υπαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ, ο κύριος Δημοσθένος, και μια και είμαστε στα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο ανακοινώνει στους συνταξιούχους, κρατικούς αξιωματούχους, υπαλλήλους, χείρους και χείρες ότι το όσο τα ποσά των ετήσιων συντάξεών τους για το έτος 2025 όσο και τα ποσά των αποκοπών παρακρατήσεων που διενεργήθηκαν από τις συντάξεις έχουν ήδη καταχωριστεί με αυτόματη διαδικασία στο σύστημα φορολογίας TaxisNet. Ως εκ τούτου επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μπορούν άμεσα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση χωρίς να χρειάζονται την κατάσταση των αποδοχών τους από τον τομέα συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες μέρες έχουμε έντονες συζητήσεις για ένα θέμα που αφορά την πρόσβαση στα πανεπιστήμια μέσω των πανκυπρίων εξετάσεων και των διευκολύνσεων που δίδονται σε μια μερίδα μαθητών που παρακάθονται στις πανκύπριες εξετάσεις. Υπάρχουν καταγγελίες τις τελευταίες μέρες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν για μαθητές που ζήτησαν και έλαβαν διευκολύνσεις για τις εξετάσεις αυτές. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων, ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, τόνισε μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας ότι οι καταγγελίες για μαθητές που ζήτησαν διευκολύνσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Πανκύπρια υπεδόθηκαν 646 διευκολύνσεις σε μαθητές. Στην Πάφο το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Και από την Πάφο είχαν ξεκινήσει και οι καταγγελίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα των πρωινών δηλώσεων στο σταθμό μας του κυρίου Λοΐζου Κωνσταντίνου.
1: Το μήνες, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν τις εξετάσεις, ότι στην ουσία δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα, εκτός αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, το οποίο όλοι το γνωρίζουν. Αν προκύψει κάτι σοβαρό της τελευταίου χρονικού διαστήματος. Ο αριθμός όμως έχει αυξηθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το 12,49% έχει αιτηθεί των διευκολύνσεων. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και γίνονται δύο θέματα. Το ένα είναι ο τρόπος που γίνεται η επιλογή και πώς αυξάνεται ο αριθμός, και το δεύτερο που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, και από ό,τι έχω δει και σήμερα το πρωί έχω δει το φως της δημοσιότητας και καταγγελίες και επώνυμα πλέον από γιατρό που είχε προσεγγιστεί και να δώσει στοιχεία πιστοποιητικά, τα οποία αρνήθηκε, και εν τέλει από ό,τι λέει και ο γιατρός, οι συγκεκριμένοι που αφηθήκαν κοντά του πήραν τις διευκολύνσεις, προφανώς εξασφαλίζοντας το χαρτί από τρίτον πρόσωπο. Και ο έλεγχος ό,τι αφορά και ψευδή στοιχεία τα οποία έχουν καταγγελία, ναι, είχε γίνει απευθείας από γονείς, ναι. Όμως ήρθαν και κοντά μας. Να το πω όμως και δημοσία, και σε μένα υπήρξε προσέγγισης από γονείς ότι ήθελαν τελευταία στιγμή να κάνουν αιτήσεις και το δικαίωμα το παιδί μου και πρέπει να το κάνω. Απάντηση ήταν ότι η Πανκύπρια Ομοσπονδία δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε τέτοια διαδικασία, είτε να προωθήσει τέτοιον αίτημα, όποιος θέλει μπορεί να πάει απευθείας, αλλά πάντα λέγαμε τελευταία στιγμή δεν πρόκειται να εγκριθεί. Τελικά από ό,τι φαίνεται και τελευταίες στιγμές έχουν εγκριθεί. Όχι, την ευθύνη διερεύνηση σε αυτήν τη φάση είναι το Υπουργείο Παιδείας, που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων. Υπάρχει υπηρεσία εξετάσεων, υπάρχει επιτροπή, είναι στο νόμο, το άρθρο 10, υπάρχει ειδική επιτροπή παροχής διευκολύνσεων. Το μήνες.
0: Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι σήμερα θα παραδώσει στην Υπουργό τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Το Υπουργείο Παιδείας πάντως χθες με ανακοίνωση ανέφερε ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων από υποψηφίους στις πανκύπριες εξετάσεις Και μάλιστα αναφέρει στην ανακοίνωση ότι σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε καταγγελία θα την παραπέμψει στα αρμόδια όργανα για τις δέουσες ενέργειες. Αυτά λοιπόν για τις σοβαρές καταγγελίες για κατάχρηση των διευκολύνσεων στις παγκύπριες εξετάσεις. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Κατά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Χρήσανθος Σαββίδης, ενημέρωσε τα μέλη για διαδικαστικά ζητήματα και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής. Τα μέλη ενημερώθηκαν ότι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Μιχαηλίδου, θα παραστεί στη συνεδρία της 8ης Ιουλίου, κατά την οποία αναμένεται να τεθούν επιτάπητος τα βασικά ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Στην επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Βασιλική Κασιανίδου, για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τα του πολιτισμού. Στην ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται θέματα που έχουν να κάνουν με τον κατάλογο διορισίμων εκπαιδευτικών και το νέο νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Χριστοφίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ότι έχουν καταγραφεί παράπονα από τον καλλιτεχνικό κόσμο για το σύστημα επιχορήγησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ο βουλευτής του DC, ο κύριος Αλαμπρίτης, είπε ότι το θέμα του καταλόγου διοριστέων είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν ενώπιον τους τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Το υφιστάμενο σύστημα του διορισμού των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2027. Πρέπει να γίνουν, είπε, αλλαγές, ιδάλλως θα καταρρεύσει το σύστημα, και γι' αυτό το θέμα περιμένουμε από το 2024 τη θέση του Υπουργείου. Αυτά λοιπόν και για την πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με Συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πάμε στην ενότητά μας, την οποία έχουμε ανοίξει τις τελευταίες μέρες και αφορά τις κοινότητες επαρχίας μας. Φιλοξενούμε προέδρους κοινοτικών συμβουλίων, προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων. Συζητούμε για τις κοινότητες, προβλήματα, έργα, αλλά και εκδηλώσεις ή οτιδήποτε προγραμματίζουν αυτό το διάστημα στις κοινότητες της επαρχίας μας. Σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παναγιάς, τον κύριο Σάβα Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ραδιοκόσμος.
1: Παναγιά, λοιπόν, εσείς είστε στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής με έδρα το Στατού Άγιο Φώτιο, έτσι?
2: Είμαστε στο Σύμπλεγμα Ορεινής Πάφου με έδρα την κοινότητα Πενταλιάς.
1: Ναι, Πενταλιά, με πρόεδρο τον κοινοτάρχη του Στατού.
2: Τον συνάδελφο τον Μιχάλη.
1: Πάντα συγχύζουμε λίγο από τους προέδρους και τις έδρες των συμπλεγμάτων, γιατί μπορεί ο πρόεδρος να είναι από μια κοινότητα και η έδρα να είναι σε μια άλλη κοινότητα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, ναι.
1: Πώς βλέπετε έτσι, να ξεκινήσω από το σύμπλεγμα, πώς βλέπετε την συμπερίληψη και τη συμμετοχή σας στο σύμπλεγμα? Έχει βοηθήσει την Παναγιά η συμμετοχή στο σύμπλεγμα?
2: Για να πω την αλήθεια, από την ίδρυση των συμπλεγμάτων μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη ουσιαστική αλλαγή. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που θα γίνουν μέσω τη συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων είναι σε κάποιες βασικές υπηρεσίες που ήδη έχουν αρχίσει να λειτουργούν, όπως είναι η συλλογή των σκυβάλλων, υπηρεσίες καθαριότητας, γραμματιακά κλπ. Mm-hmm. Αλλά τα συμπλέγματα πιστεύω θα λειτουργήσουν και θα αρχίσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει και να εξυπηρετούνται το κοινό, οι πολίτες της υπαίθρου, σαν το δικό μας το σύμπλεγμα, όταν γίνουν οι προσλήψεις
1: προσωπικού.
2: Του προσωπικού για τις οργανικές θέσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει σε μια καλή διαδικασία για πρόσληψη και το προσωπικό για εργατικό προσωπικό. Mm-hmm. Όταν λοιπόν προσληφθούν όλοι αυτοί οι υπαλλήλοι, τότε θα μπορούμε εμείς να λειτουργήσουμε πιο σωστά, μάλλον σε μια βάση και να μπορούμε να εξυπηρετούμε και καλύτερα τον κόσμο.
1: Προς το παρόν, εσάς το δικό σας σύμπλεγμα δεν είχαν οι κοινότητες προσωπικό, είναι λιγοστό το προσωπικό που έχετε στην διάθεσή σας, εργατικό προσωπικό μεμονωμένος, μικρός αριθμός είναι.
2: Ναι, 10 κοινότητες που είμαστε, μόνο η δική μας κοινότητα είχε υπαλλήλους, 2 στο γραφείο, 1 γραμματεία, 1 γραφειακό προσωπικό και 1 εργάτη γενικών καθηκόντων για εξωτερικές εργασίες. Οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν ζητήσει βάσει των αναγκών τους, των αριθμών των εργατών που χρειάζονται ή των προσωπικού, και ώστε θα γίνεται μια διαλογή εργασιών σε όλες τις κοινότητες.
1: Ειδικά αυτή την περίοδο που χρειάζεται να γίνουν πολλά, μια καθαριότητες, αντιπυρικές ζώνες κλπ. Πώς αντεπεξέρχεστε, κύριε Νικολάου?
2: Βεβαίως, τώρα αυτή τη στερνή περίοδο που είναι μια επικίνδυνη περίοδος, λόγω των αύξηση κινδύνου των πυρκαγιών. Όπως έχουμε δει, φέτος ο χειμώνας μας ήταν πολύ καλός και ευτυχώς που ήταν καλός σε βροχοπτώσεις. Αλλά στην άμα με τις βροχοπτώσεις, η άγρια βλάστηση έχει φτάσει σε έναν πολύ ψηλό επίπεδο που σε κάποια σημεία δεν είναι διαχειρίσιμη.
1: Ναι.
2: Εν τούτης, και πάλι φέτος στάθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα μας, έχει χορηγήσει κάποια λεφτά στα συμπλέγματα βάσει αναγκών κάθε κοινότητας για να προχωρήσουμε σε κάποιους καθαρισμούς γεωργικής ανεκμετάλλευσης γης περιμετρικά των κοινοτήτων μας. Ήδη όλοι μας και εδώ βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Έχουν γίνει κάποιοι ελέγχοι από το Τμήμα της Πυροσβεστικής και της Επαρχιακής Διοίκησης για να γίνουν ότι αυτές οι καθαριότητες έχουν γίνει σωστά. έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς, με εργολάβους κλπ. Να καθαρίσουμε αυτές τις περιοχές ώστε να προστατεύσουμε τις κοινότητες μας σε περίπτωση εξάπλωσης πυρκαγιάς. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε όλοι σε έναν καλό επίπεδο γιατί έχουμε προχωρήσει αρκετά με τους καθαρισμούς.
1: Άρα έχετε προχωρήσει, φαντάζομαι ότι εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, τόσο ώστε να είστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσετε την καλοκαιρινή περίοδο.
2: Βεβαίως, θα είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν φτάνει μόνο οι ενέργειες που γίνονται από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις για τους καθαρισμούς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Πρέπει ο ίδιος ο κόσμος, οι πολίτες να αντιληφθούν τις ευθύνες που έχουν βάσει του νόμου και να προστατεύσουν ήδη και τις περιουσίες τους και την κοινότητά μας και τα δημόσιους χώρους. Άρα λοιπόν ο καθένας μας έχει περιουσία, πρέπει να προχωρήσει στα μέτρα που χρειάζονται σε κλαδέματα, σε καθαρισμούς, σε απομάκρυση με οποιοδήποτε αντικείμενο κοντά από αγκίες, σε περιβόλια κλπ. Τους ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι. Χρειάζονται βοήθεια από όλους, όχι μόνο από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και από τις υπηρεσίες του κράτους. Από όλους που χρειάζονται για να είμαστε έτοιμοι.
1: Βλέπετε να υπάρχει αυτή έτσι, η βούληση από πλευράς των πολιτών, γιατί για κάποιες κοινότητες, οι οποίες είναι και κοινότητες απομακρυσμένες και κοινότητες ηλικιωμένων, είναι ένα έξτρα πρόβλημα αυτό.
2: Είναι πρόβλημα, αλλά δυστυχώς εγώ δεν βλέπω αυτό το ενδιαφέρον που πρέπει να υπάρχει, στο βαθμό που θα ήθελα εγώ. Πρέπει να ασκηθεί μια περισσότερη πίεση και από εμάς και από το κράτος, να αντιληφθεί ο κόσμος τη σημασία που πρέπει να δοθεί για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Όταν καούν τα σπίτια μας και οι περιουσίες μας και δυστυχώς και κάποιοι άνθρωποι σε περιπτώσεις άλλες, τότε θα ψάχνουμε ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί δεν κάναμε έτσι και αλλιώς. Άρα λοιπόν, γιατί να περιμένουμε, είτε έχω έναν πατρικό, είτε έχω έναν εξοχικό, πρέπει να με ρυμνήσω. Παρόλε τι ειδοποιήσει που στέλνουμε εμεί κλπ. Για να καθαρισμούν κλπ. Να με ρυμνήσω, να βρω έναν τρόπο να δεν μπορώ να πάω ίδιο, να στείλω κάποιον άλλο να το καθαρίσει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι
1: πρέπει να γίνει, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται αυτή την αναγκαιότητα, κύριε Νικολάου. Η Παναγιά, είπαμε ότι είναι μια έτσι, κοινότητα η οποία τα τελευταίο καιρό ουσιαστικά έχει μια σχετική ανάπτυξη. Βλέπετε τον κόσμο να αρχίσει να σκέφτεται να επιστρέψει στην κοινότητα, κύριε Νικολάου, ή όχι?
2: Να πω την αλήθεια, βρισκόμαστε σε ένα σταθερό επίπεδο.
1: Πώς είναι οι κάτοικοι σας σε αυτή την περίοδο?
2: Κοντά στους 350 μόνιμους κάτοικοι.
1: 350, μάλιστα.
2: Είμαστε η μεγαλύτερη κοινότητα του συμπλέγματος σε σχέση με τις άλλες που είναι πιο μικρές. Όχι ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά στην κρίση βρισκόμαστε σε έναν καλό επίπεδο σχετικά. Υπάρχει ένας καλός αριθμός νέων ανθρώπων που μένουν στην Παναγιά και να πω υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην κοινότητά μας.
1: Υπάρχει
2: και σε περιπτώσεις που δίνεται η ευκαιρία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα και βάσει και σχεδίων που εξαγγέλνεται από υγειών εσωτερικών για πρώτη κατοικία κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να οθήσει νέους να επιστρέψουν πίσω στα χωριά μας κλπ. Ας συγκρίνουμε τα αστικά κέντρα, τα προβλήματα που υπάρχουν και με την πολυκοσμία και με τα αυξημένα ενίκια κλπ. Και όχι μόνο τα ενίκια, γενικά τις αυξήσεις που υπάρχουν στις καταναλώσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία όποιος έχει νεαρά ζευγάρια, όποιος έχει έναν τεμάχιο γης ή έναν πατρικό που θέλει επιδιορθώσει ή κάτι άλλο για να αυξήσει. Νομίζω είναι πρόσφορο το έδαφος να επιστρέψουν οι νέοι στις περιοχές μας, αφού μπορεί και τώρα με τη συμπλαγματοποίηση να υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι μόνο, κυρία Άννα μου, μισή ώρα από το αστικό κέντρο.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, αν μένω και θέλω να έρθω στο αστικό κέντρο, είναι το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς απόσταση.
1: Πρέπει να πούμε ότι στην Παναγιά λειτουργεί και δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, περιφερειακό για τις κοινότητες της περιοχής, που είναι ένα επιπλέον σύν για όσους θέλουν να έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή.
2: Είναι επιπλέον κίνητρο για οικογένειες με μικρά παιδιά. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να κρατηθούν τα εκπαιδευτήριά μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Πιέζουμε το Υπουργείο για να μας στηρίζει όσο μπορεί. Υπάρχει κόσμος που έχει αναπτύξει κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις και πηγαίνουν μια χαρά. Υπάρχει αρκετή επισκεψιμότητα από τουρισμό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο από τα 6 που έχει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm-hmm.
2: Και υπάρχει συνεχώς επισκεψιμότητα από σχολεία, από δημοτικά νηπιαγωγεία, από φοιτητές. Μεγάλη σημασία σε αυτή η επισκεψιμότητα, γιατί δίνει πάρα πολύ ζωή στην Παναγιά.
1: Βεβαίως. Και παρεμπιπτόντως να πούμε ότι αυτές τις μέρες φιλοξενήσατε και παιδιά μουσικών σχολείων στην Κύπρο, στο περιβαλλοντικό της Παναγιάς, και είναι καλό να το λέμε.
2: Ναι, έχουν γίνει συναυλίες μουσικών σχολείων του Πανεπιστημίου Κύπρου και λοιπά, κάθε χρόνο γίνονται. Mm-hmm. Από διάφορα μέρη φιλοξενούμε εδώ στην κοινότητά μας. Τώρα που θα αρχίσουν και οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, έχουμε μία την Κυριακή που θα φιλοξενήσουμε τρία συγκροτήματα η ώρα 5 το απόγευμα της Κυριακής, με διάφορα θα γίνονται χωρί στους δρόμους, πατινάδα οι λεγόμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Θα καταλήξουμε στην πλατεία με διάφορους χορούς και κεράσματα. Θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές δώρων. Θα είχε ωραίο ενδιαφέρον να επισκεφτεί ο κόσμος στην κοινότητα την ερχόμενη Κυριακή, 28 του μηνός. Μετά προχωρούμε στο καθιερωμένο αφιέρωμα στον Εθνάρχη Μακάριο 13 Αυγούστου, μια συναυλία με ωραίο περιεχόμενο. 15 Αυγούστου, μια χωροσπερίδα μας στα Ρογιάτικα. Και αμέσως μετά ένα μήνα, 13 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ Τρίγου που έχει να κάνει με τα τοπικά προϊόντα και τα φίλια που έχει το Βουνί Παναγιάς. Και πλέον συνεχίζουμε με το χειμώνα για χριστουγεννιάτικα χωριά κλπ.
1: Μάλιστα. Μια και κάνατε αναφορά και για το Φεστιβάλ Τρίγου, ποια είναι η κατάσταση? Έχετε προβλήματα στα μπέλια με τον περονόσπορο?
2: Ναι, έχουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχει κόσμος που έχει προλάβει να τα έχει προλάβει με διάφορους ψεκασμούς, άλλοι όχι.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε τώρα προχωρήσει με το σύμπλεγμα να κάνουμε κάποιες επιστολές στο Τμήμα Γεωργίας για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποζημίωση στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τον περονόσπορο. Για το χαλάζι που έχουν πληγεί έχουν γίνει αιτήσεις και θα δοθεί κάποιον ποσό. Ελπίζω να καλύψουν και αυτό το πρόβλημα, γιατί η κατάσταση με τα σταφύλια χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Οι τιμές εννοώ
1: mm-hmm.
2: που δίνουν. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να αφήσουμε τον κόσμο να συνεχίσει να ασχολείται με τα μπέλια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί η αμπελοκαλλιέργεια έχει μεγάλη σημασία για την mm-hmm. περιοχή μας.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και τα τοπικά εινοποιεία, υπάρχουν και άλλα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν άμεση σχέση με την αμπελουργία. Προγραμματίζετε κάποια έργα στην κοινότητα αυτή την περίοδο, κύριε Νικολάου?
2: Ένα μεγάλο έργο που θα αρχίσει το 2027 του χρόνου δηλαδή και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να εγκριθεί είναι η τρίτη φάση της ανάπλασης του πυρήνας και διαμόρφωση όψεων κτηρίων της Παναγιάς, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο θα αλλάξει εντελώς εξ ολοκλήρου την όψη της κοινότητας. Ένα μεγάλο έργο πέραν του ενός και μισού εκατομμυρίου, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα, καλούμαστε να συνεισφέρουμε το 10%, 150.000, είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι συνεχιζόμενο έργο από άλλες χρονιές, από το 2017 και μέχρι σήμερα, που θα δώσει ένα μεγάλη όθηση και μεγάλη αλλαγή στην κοινότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Παλαιότερα είχατε κάνει και κάποια διαβήματα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κέντρο υγείας, την ανάγκη να υπάρχει ασθενοφόρο. Έχετε κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα?
2: Αγαπητή Άννα, αυτό το θέμα που είναι ίσως και το πιο σημαντικό, το κέντρο υγείας και το ασθενοφόρο, βρισκόμαστε να μην πω στον ίδιο παρονομαστή, γιατί έχουν κάποιες εξελίξεις με κάποιες επαφές που είχαμε και με τον ίδιο τον πρόεδρο. Έχουν δοθεί σχέσεις, έχουν γίνει δηλώσεις δημόσια ότι θα αναβαθμιστεί το κέντρο, θα στελεχωθεί με ασθενοφόρο κλπ.
1: Μείναμε στο ΘΑΟ όμως.
2: Ναι, δυστυχώς ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Βλέπουμε διάφορα παραδείγματα ανθρώπων να φεύγουν από τη ζωή χωρίς να έχουν την ευκαιρία να έχουν μια ελπίδα ότι θα έχει ασθενοφόρο σύντομα κοντά τους και δεν μπορεί να είχαν την ελπίδα να επιβιώσουν, να ζήσουν, να συνεχίσουν να ζουν. Δυστυχώς έχουμε εξηγήσει και τους λόγους που πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο στην περιοχή μας και ελπίζουμε να εισακουστούμε αυτή τη φορά, γιατί έχουμε πάρει κάποιες υποσχέσεις και από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Η τελευταία επιστολή που έχουμε αποστείλει δεν έχει περάσει αρκετό καιρό και αναμένουμε απάντηση. Και αν όχι, θα καλεστούμε να πάμε στον Πρόεδρο να συναντήσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο, γιατί είπαμε είναι το Α και το Ω, ένα από τα πάγια αιτήματα που έχει η κοινότητα εδώ και χρόνια.
1: Ο αστυνομικός σταθμός τι γίνεται?
2: Αστυνομικός σταθμός δυστυχώς δεν λειτουργεί παρόλες τις υποσχέσεις. Έχει συμπυκνωθεί με τον αστυνομικό σταθμό Στρουμιού και είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να είναι ένα φάντασμα, να το πω έτσι.
1: Άλιστα. Παρόλο που είχαν γίνει και σύγχρονες, είχε αναγερθεί νέος αστυνομικός, νέο κτίριο για τον αστυνομικό σταθμό, έμεινε λοιπόν.
2: Έμεινε, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν για τα της Παναγιάς. Δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει κάποιο θέμα εκτός, κύριε Νικολάου.
2: Αν έχουμε αφήσει, αγαπητοί, αν εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε ξανά.
1: Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παναγιάς, τον κύριο Σάβα Νικολάου. Κρατάμε το ενθαρρυντικό ότι υπάρχει μικρό ενδιαφέρον από νεαρά ζευγάρια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην κοινότητα της Παναγιάς.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στα του αστυνομικού δελτίου, να πούμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση σήμερα για την συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για ακόμη 2 μήνες. Το συνολικό κόστος ανέρχεται, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα 12 εκατομμύρια ευρώ και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ανέφερε ότι η απόφαση έχει ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη την τάση αποκλιμάκωσης που παρατηρείται στις τιμές ενέργειας, καθώς στις τιμές ενέργειας διεθνώς. Τόνισε ότι οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις κανονικές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και υπενθύμησε ότι το μέτρο είχε εφαρμοστεί με απόφαση του Υπουργικού στις 26 Μαρτίου και ήταν μέρος ενός πακέτου μέτρων συνολικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης το Υπουργικό ξέφρασε την πρόθεση να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το κράτος μαφία. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, το θέμα έχει συζητηθεί και έχει γίνει ανταλλαγή απόψεων στο Υπουργικό. Σημείωσε ότι πρόθεση είναι ο διορισμός ομάδας ποινικών ανακριτών και είπε ότι θα γίνει επιλογή των καταλλήλων ατόμων και η απόφαση θα ληφθεί το συντομότερο.

Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Και θα κάνουμε αρχή με τα δικά μας εδώ στην Πάφο.

Μη παραδοχή στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει, απάντησε ενώπιον του Μόνου Κακουριωδικίου Πάφου ο Εναργία Δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος, ενώ το δικαστήριο θα ακούσει αγορεύσεις για το αίτημα της κατηγορούσας αρχής να διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών η διαδικασία μετά στη συνέχεια. Να πούμε ότι η υπόθεση σήμερα της εκδίκασης ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες. Η πρώτη αφορά βιασμό, η δεύτερη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, η τρίτη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, η τέταρτη επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και η πέμπτη χορήγηση φαρμάκου ή πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης. Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, Ειρήνη Σάβα, υπέβαλε αίτημα όπως η διαδικασία διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας του προσώπου που φέρεται ως παραπονούμενη. Η πρόεδρος του Κακουριωδικίου, Λία Μάρκου, διευκρίνησε ότι στο παρόν στάδιο το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει κατά πόσον ο κατηγορούμενος θα απαντήσει στις κατηγορίες σε δημόσια διαδικασία ή και κλεισμένων των θυρών. Όπως ανέφερε, το δικαίωμα δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, καθώς κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα, όπως η υπόθεσή του δικαστή δημόσια. Τόνισε ωστόσο ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και πως καθήκον του δικαστηρίου είναι να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και των δύο πλευρών με γνώμονα την διασφάλιση δίκαιης δίκης. Μένουμε στα του αστυνομικού δελτίου. Υπόθεση ρήψης πυροβολισμών στην Τρεμιθούσα διερευνά το ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό διαπράχθηκε γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 7 το πρωί. Ένικοι της κατοικίας είναι δύο πρόσωπα, 38 και 41 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκαν 8 κάλικες από πυροβόλο όπλο.

Στην έκδοση διατάγματος κράτησης για 8 μέρες προχώρησε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για τον 65χρονο που αφήχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας κουβαρώντας στις αποσκευές του 4 κιλά κοκαίνης σε υγρή μορφή. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από την αστυνομία χθες και πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εντοπισμού κοκαίνης σε υγρή μορφή βάρους 4, όπως έχουμε πει, κιλών. Η κοκαίνη, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν κρυμμένη σε 10 συσκευασίες πλαστικών δοχείων καλλυντικών σε αποσκευή του 65χρονου που έφτασε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού και ανακόπηκε για έλεγχο από τελωνιακούς λειτουργούς μετά από υπόδειξη των μελών της ΙΚΑΝ.

Πάμε σε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ο Έρνετ Σαρίδης, 41 ετών από τη Γεωργία, απουσιάζει από την οικία του στη Λεμεσό από τις 20 Ιουνίου. Ο 41χρονος περιγράφεται λεπτή σωματική διάπλαση ύψους 1,70 περίπου με κοντά γκρίζα μαλλιά. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, με την οποία παρακαλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕΛ Μεσού ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Μένουμε στη Λεμεσό, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ρημουλκό όχημα ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στην Λεμεσό. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα σήμερα. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Το όχημα ωστόσο καταστράφηκε ολοσχερός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, αφού οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο σε κέρια σημεία αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, διασφάλιση της δημόσιας τάξης και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των επιχειρήσεων χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 8 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων μαχαιροφορία, βαριά σωματική βλάβη, κλοπή και παράνομη κατοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 600 οχήματα, ελέγχθηκαν 803 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 39 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 376 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες 98 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 79 έλεγχοι αλκοόλης, 7 θετικά αποτελέσματα και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκωτες με 2 θετικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Αυτά λοιπόν και για το αστυνομικό μας δελτίο.

εξωτερικό. Η θερμοκρασία, να πούμε ότι θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια, 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς για να καταστούν σταδιακά σε νοτιοδυτικούς ως βόρειοδυτικούς ασθενείς. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά η θερμοκρασία θα είναι στους 26 βαθμούς. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Να πούμε ότι η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτά λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται τώρα στη Γαλλία, η οποία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό καύσωνα. Περίπου 68.000 νοικοκυριά ξύπνησαν σήμερα χωρίς ρεύμα στην Βρετάνη λόγω βλάβης μετασχηματιστή που αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες.

Και είχαμε κάνει αναφορά και για θανάτους αλλά και για πνιγμούς από αυτό τον καύσωνα που πλήττει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

0: Με σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος φτάνουμε στο τέλος και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, με σιβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
0: Κόσμος 95.2.

0: ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.
1: Έλα.

Διεθνή Μέρα των Γυναικών στη Διπλωματία. 24 δείχνει το ημερολόγιο. Ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα το 1821. Επίσης, σαν σήμερα να σας πω ότι γεννιέται το 1987 ο Μέση, ο γνωστός Λιονέλ Μέση, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ο Θεμιστοκλής Φούλης, ο γνωστός Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε και ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού της χώρας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω τη δήλωση της Ναταλίας Δραγούμη και αυτά που σας λέω χρόνια τώρα και δεν με πιστεύετε, πως μία τόπλες φωτογραφία σε παραλία της Ίδρας της άνοιξε την πόρτα για δουλειές. Σας τα είπα εγώ, σας τα λέω εγώ, ότι όποιος δεν έχει δουλειά βγάζει μια φωτογραφία τόπλες και αυτά με το μαγιό, τι ωραία που είμαστε εδώ και τσουπ τσουπ τσουπ μαζεύονται οι γαμπροί. Δεν έχει τίποτα χιδαίο και πρόστιχο. Όχι, μια τόπλες φωτογραφία τι να έχει, δεν είναι μια χαρά. Αξιοπρεπέστατη, είπε η Ναταλία Δραγούμη για την επίμαχη φωτογραφία. Τι να έχει, μια χαρά. Σαν να βλέπεις, παιδί μου, δύο παιδιά στον υπηαγωγείο. Την ιστορία πίσω από την τόπλες φωτογραφία λοιπόν εξήγησε και είπε ότι είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα στρινγκ. Έτσι λοιπόν την φωτογράφησε ένας φίλος της γυμνόστηθη. Για ένα καινούριο περιοδικό, μάλιστα. Τότε λοιπόν τι έγινε, με ρώτησαν φυσικά, θες να δημοσιεύσω, είπα δεν έχω πρόβλημα, δημοσίευσέ την. Όταν δει ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λες άλλο θα βάλεις στη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει, είμαι η Ναταλία Δραγούμη, μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι να πούμε, ρε παιδί μου, άξιζε, δεν άξιζε. Οκ. Εντάξει, αλλά αν μείνετε χωρίς μια κορίτσια, γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.

Χαστάκι με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: φράσεις.
1: Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης του Άκα. Χαχαχαχαχα. Γελάω με την υπερπαραγωγή. Το stage των 360 μερών, σενάρια. Γελάει ο κόσμος πια με το Άκα και με τις συναυλίες της Βύση. Έρχεται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό και στόχο τους 250.000 κόσμο. Αυτά με τις δωρεάν προσκλήσεις από τα ραδιόφωνα και να είχαμε να λέγαμε και stage mates και να χορηγεί τα λεφτά για να κάνουμε εμείς την κόμπλα μας, τελειώσανε. Θα κάνει μια συναυλία ο Αντώναρος, 250 θα είναι ο στόχος, θα μαζέψει 300.000 κόσμο και μετά οι επόμενες συναυλίες θα ξαναγίνουν στον Άγιο Μάμα το καλοκαίρι με full κλαρίνο και

Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία. Αυτή είναι ζευγάρι, παιδιά. Ο Ταραντίνο με την Κάλι Μινόγκ είναι ζευγάρι. Είναι. Δεν ξέρω. Ο τίτλος και η υπόθεση του νέου project δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπροταγωνιστήσει με την Κάλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Οκ.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: τελεία.
1: Η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία του David, του David Beckham, ο οποίος έχει μια, κάνει μια παραγωγή πια με λαχανικά και άλλα πράγματα και κρατάει στα χέρια του φασολάκια φρέσκα και γράφει «Το μέγεθος μετράει». Μπράβο, μπράβο. Ειδικές του καλλιέργειες με φασολάκια πια ο David. «Αγάπη μου, κοίτα αυτό», είπε αυτός. Εκείνη απάντησε «Wow», ενώ ο ίδιος συνέχισε «Αυτό είναι ένα φασολάκι», δείχνοντας το λαχανικό. «Αυτό είναι ένα απίστευτο μεγάλο φασόλι», είπε η Βικτόρια. «Ξέρεις, νομίζω ότι κάνουν διαγωνισμό για τα λαχανικά των ανθρώπων. Θα έπρεπε να το πάρεις σοβαρά μέρος. Είσαι τόσο επιτυχημένος». Στη συνέχεια ο Μπέκαμ απάντησε «Το μέγεθος μετράει, αγάπη μου. Σε αγαπώ και όχι μόνο για το τεράστιο φασόλι σου». Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά εδώ κάπου η κομπή γίνεται shocking.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιάντε. Η Λευκωσία δεν έχει ενημέρωση για την διοργάνωση νέας πενταμερούς για τον Κυπριακό σε περίπτωση που αυτή του καλοκαιριού δεν αποδώσει καρπούς, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς, είπε ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, η κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και οι προσωπικοί απεσταλμένοι του εργάζονται για τη σύγκληση της επόμενης πολυμερούς προς το τέλος Ιουλίου ή αρχές του Αυγούστου. Προσευχόμαστε, ανέφερε, στην άτυπη πολυμερή με στόχο να πετύχει και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι ο Αντώνιο Κουτέρες θα συναντηθεί με την Μαρία Άγχελα Ολκίν, η οποία ακολούθως θα επισκεφθεί για επαφές στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί εκ νέου με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιούρμαν. Εκστρατεία ώστε Βρετανοί βουλευτές να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία για να προσέλθει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, διοργανώνει η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία απέστειλε χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα σε μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της τουρκικής εισβολής. Στόχος της φετινής εκστρατείας είναι να τεθεί το Κυπριακό υψηλά στην ατζέντα των Βρετανών βουλευτών. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι διαπραγματευτές πιέζουν για μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, συνεχίζονται. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης είναι δήλωση ήττας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτέλεσμα της αντίστασης και εξουσίας του γενναίου Ιρανικού Έθνους. Παράλληλα, η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών πυρηνικών όπλων στην χώρα μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε στο ψηλότερο επίπεδο παρακολούθησης. Ο κύριος Γκαλιμπάφ επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται την θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει διόδια στα στενά όταν επιτευχθεί η τελική συμφωνία. Φωνάζοντας συνθήματα όπως όχι στους μισθούς πείνας και τέρμα, πια στην κοροϊδία δεν είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, οι ορομίσθοι εργαζόμενοι στην κυβέρνηση πορεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Προεδρικό, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στο πλαίσιο της πρώτης 24ωρης απεργίας τους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως μετέβησαν στο Προεδρικό, όπου εκπρόσωποι των συντεχνιών επέδωσαν υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την παρέμβασή του για επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ορομίσθοι έλαβαν τα τελευταία 17 χρόνια αύξηση μόλις 1,5%. Την προσήλωση στην ενίσχυση των εργαζομένων από πλευράς κυβέρνησης υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του, αναφέροντας ότι το μήνυμα που μετέφερε στους εκπροσώπους των οργανώσεων είναι ότι ο διάλογος συνεχίζεται. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τα τελευταία 3 χρόνια την προσήλωση στην ενίσχυση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμοιβόμενων. Την πρόθεση του να απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού εξέφρασε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΥΣ, Νίκος Αναστασιάδης. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει πως επικοινώνησε σήμερα με την πρόεδρο του κόμματος Ανίτα Δημητρίου, προς την οποία εξέφρασε την πρόθεση αυτή μέχρι ότου, όπως είπε, να λάμψει η αλήθεια για όσα του αποδίδονται. Τονίζει παράλληλα πως δεν θα επιτρέψει σε κανένα να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα, του οποίου, όπως σημειώνει, υπήρξε συνιδρυτής και υπηρέτησε με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακούργιο δικείο Πάφου την απόφαση του κατά πόσον η ακροαματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών ή όχι. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε σήμερα μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά τη σημερινή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατά την δικάση μου απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κύριος Φέδωνος απάντησε ότι δεν παραδέχεται καμιά από τις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η υπόθεση ρήψης πυροβολισμού στην Τρεμιθούσα διερευνά το ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό διαπράχθηκε γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 7 το πρωί. Ένικοι της κατοικίας είναι δύο πρόσωπα 38 και 41 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκαν 8 κάλικες από πυροβόλο όπλο. Μορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν οι καταγγελίες για τους μαθητές που ζήτησαν διευκολύνσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδας και τα Πανεπιστήμια Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λοΐζος Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ραδιοκόσμο ότι εντός της ημέρας θα παραδώσει στην Υπουργό Παιδείας όλα τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν πότε και ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν διευκολύνσεις. Πανκύπρια είπε δόθηκαν διευκολύνσεις σε 646 μαθητές με το ποσοστό να ξεπερνά το 12%. Στην ΠΑΦΟ είπε σε δύο λύκια το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για ορισμένα μαθήματα που αφορούν πρόσβαση σε σχολές όπως είναι η ιατρική το ποσοστό έφτασε μέχρι και 50% των μαθητών. Ο κύριος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι μετά τις αποκαλύψεις και γιατρού, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει πιστοποιητικά σε γονείς, θα πρέπει, όπως είπε, να ξεκινήσει και ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Δυσσή και του ΑΚΕΛ σχετικά με τη συνέντευξη Αναστασιάδη για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς και για το κράτος μαφία. Ο Δυσσή ζητά να πάψουν να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση με τον διορισμό ποινικών ανακριτών, ενώ από την πλευρά του το ΑΚΕΛ να ζητά ανάληψη ευθύνης από Αναστασιάδη και την παρέτηση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του Δυσσή Χαραλαμπος Πάζαρος κατηγόρησε το ΑΚΕΛ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και λαϊκά δικαστήρια, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της αριστεράς δεν σεβάστηκε πορίσματα στο παρελθόν όπως αυτό για το Μαρί. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας επίσης στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στην θεσμική διάσταση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η κάθαρση δεν μπορεί να επέλθει χωρίς ανάληψη ευθύνης για την δεκαετία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Δεν μπορεί, πρόσθεσε, να υπάρξει ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση όσο παραμένουν στη Γενική Εισαγγελέα οι κύριοι Σαβίδης και Αγγελίδης. Το ΑΚΕΛ κατέληξε επιμένει στην παρέτηση των επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, θεωρώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για μια αντικειμενική διερεύνηση. Άμεσα και προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών αποφασίστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πάφου στην παρουσία του αναπληρωτή διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, των Δημάρχων της Επαρχίας και εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστο Χρήστου, αποφασίστηκε άμεση επιτήρηση των θαλασσών στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού με ντρόουν του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Παράλληλα, ζητήθηκε από ψαράδες και άλλα άτομα που ασχολούνται με την θάλασσα να ενημερώνουν άμεσα το κέντρο συντονισμού για ενδεχόμενη ύπαρξη παρομοίων περιστατικών, ώστε να γίνεται άμεσα παρέμβαση των υπηρεσιών προτού η ρύπανση φτάσει στις παραλίες. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσιού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχού. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατάγγειλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Χρύσανθος Σπαφίτης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμος για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης ότι στον σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Διομήδου Στέφανος που βρίσκεται στην Αντιπολοχαού Γεωργίου Σάβα μετά το παφιακό στάδιο προς Γεροσκήπου, στην Γεροσκήπου, Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην Ιπποκράτους 21 με 23 στην Βερβόλα έναντι Χρυσοχοίου Μαρία στο κέντρο της Πάφου και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Habibi, yalla!

0: Χαμπίμπι.
1: Στα Κόφι Μπέι. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Η Λευκοσία δεν έχει ενημέρωση για την διοργάνωση νέας πενταμερούς για το Κυπριακό σε περίπτωση που αυτή του καλοκαιριού δεν αποδώσει καρπούς, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς, είπε ο Κωνσταντίνος Λετημιώδης, η κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και οι προσωπικοί του απεσταλμένοι εργάζονται για τη σύγκληση της επόμενης πολυμερούς προς το τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Προσερχόμαστε, ανέφερε, στην άτυπη πολυμερή με στόχο να πετύχει και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες θα συναντηθεί με τη Μαρία Άγγελα Ολκίνη, η οποία ακολούθως θα επισκεφθεί για επαφές στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί εκ νέου με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Εκστρατεία ώστε Βρετανοί βουλευτές να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία και να προσέλθει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, διοργανώνει η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία απέστειλε χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα σε μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της τουρκικής εισβολής. Στόχος της φετινής εκστρατείας είναι να τεθεί το Κυπριακό ψηλά στην ατζέντα των Βρετανών βουλευτών. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι διαπραγματευτές πιέζουν για μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, συνεχίζονται. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης είναι δήλωση ήττας των ΗΠΑ και αποτέλεσμα της αντίστασης και εξουσίας του γενναίου Ιρανικού έθνους. Παράλληλα, η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι θα επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών πυρηνικών όπλων στη χώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε στο υψηλότερο επίπεδο παρακολούθησης. Ο κ. Γκαλιμπάφ επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει διόδια στα στενά όταν επιτευχθεί τελική συμφωνία. Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στους μισθούς πείνας» και «Τέρμα πια στην κοροϊδία, δεν είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας», οι ορομίστοι, οι εργαζόμενοι στην κυβέρνηση, πορεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Προεδρικό, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στο πλαίσιο της πρώτης 24ωρης απεργίας τους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως μετέβησαν στο Προεδρικό, όπου εκπρόσωποι τους εκπαίδωσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο, ζητώντας την παρέμβασή του για επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ορομίστοι έλαβαν τα τελευταία 17 χρόνια αύξηση μόλις 1,5%. Την προσήλωση στην ενίσχυση των εργαζομένων από πλευράς κυβέρνησης υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του, αναφέροντας ότι το μήνυμα που μετέφερε στους εκπροσώπους των οργανώσεων είναι ότι ο διάλογος συνεχίζεται. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τα τελευταία 3 χρόνια την προσήλωση στην ενίσχυση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των χαμηλά αμοιβόμενων. Την πρόθεσή του να απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού εξέφρασε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΤΙΣΙΝ, Νίκος Αναστασιάδης. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει πως επικοινώνησε σήμερα με την πρόεδρο του κόμματος Ανίτα Δημητρίου, προς την οποία εξέφρασε την πρόθεση αυτή μέχρι ότου, όπως είπε, να λάμψει η αλήθεια για όσα του αποδίδονται. Τονίζει παράλληλα πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα του οποίου, όπως σημειώνει, υπήρξε συνειδητής και υπηρέτησε με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στις 16 Ιουλίου θα ανακοινώσει το μόνιμο κακουργιοδικείου Πάφου την απόφασή του κατά πόσον η ακροματική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον εναρκία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνα θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών ή όχι. Ο κ. Φέδωνας απάντησε σήμερα μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει κατά τη σημερινή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της νέας σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατά τη δικάσιμο απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλου πράγματος ικανού να αρκώσει ή να εξοδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κ. Φέδωνας απάντησε ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για 5 συνεχόμενες ημέρες από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η υπόθεση ρήψης πυροβολισμού στην Ερεμηθούσα διερευνά του ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό διαπράχθηκε γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 7 το πρωί. Ένοικοι της κατοικίας είναι 2 πρόσωπα 38 και 41 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμου, από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκαν 8 κάλικες από πυροβόλο όπλο. Οι διοικητικές αρχές εξετάζουν το σενάριο, οι δράστες να έκαναν λάθος στο στόχο τους. Μορφή χεροστιβάδας προσλαμβάνουν οι καταγγελίες για τους μαθητές που ζήτησαν διευκολύνσεις για τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ΙΕ Ελλάδας και τα Πανεπιστήμια Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λοΐζας Κωνσταντίνου δήλωσε στο ραδιοκόσμο ότι εντός της ημέρας θα παραδώσει στην Υπουργό Παιδείας όλα τα σχετικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν πότε και ποιοι μαθητές μπορούν να λάβουν διευκολύνσεις. Πανκύπρια, είπε, δόθηκαν διευκολύνσεις σε 646 μαθητές με το ποσοστό να ξεπερνά το 12%. Στην Πάφο, είπε, σε δύο λύκια το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, ενώ για ορισμένα μαθήματα που αφορούν πρόσβαση σε σχολές όπως είναι η ιατρική, το ποσοστό έφτασε μέχρι και 50% των μαθητών. Ο κύριος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι μετά τις αποκαλύψεις και γιατρού, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει πιστοποιητικά σε γονείς, θα πρέπει, όπως είπε, να ξεκινήσει και ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ΔΣ και του ΑΚΕΛ σχετικά με τη συνέντευξη Αναστασιάδη για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Ο ΔΣ ζητά να πάψουν να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση με τον διορισμό ποινικών ανακριτών, ενώ από την πλευρά του ΑΚΕΛ να ζητά ανάληψη ευθύνης από Αναστασιάδη και την παρέτηση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του ΔΣ Χαράλαμπος Πάζαρος κατηγόρησε του ΑΚΕΛ για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και λαϊκά δικαστήρια, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της αριστεράς δεν σεβάστηκε πορίσματα στο παρελθόν, όπως αυτό για το Μαρί. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας επίσης στο ράδιο Κόσμος, αναφέρθηκε στη θεσμική διάσταση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η κάθαρση δεν μπορεί να επέλθει χωρίς ανάληψη ευθύνης για τη δεκαετία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Δεν μπορεί, πρόσθεση, να υπάρξει ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση όσο παραμένουν στη Γενική Εισαγγελία οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Στέφανου Διομήδους που βρίσκεται στην οδό Ανθιπαλοχαγού Γεωργίου Σάβα και της Έλενας Παναγιώτου στην οδό Ιπποκράτου. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Σωκράτης Σωκράτους.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κύριος έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα. Για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.

Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Yeti. The island. Cyprus. The city. Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Ιορδάνη αγαπητό, αυτό είμαι εγώ. Θα είμαι κοντά σα με κρύο χιόνια και τι ζέστε που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μα αρέσει αυτό. Αντιλιακά, προστασία. Τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι. Όχι ώρε αιχμή σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σα πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε τον καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως μια επέτειο, Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Τώρα, σαν σήμερα το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζήτω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το βιβλίο ήταν στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα. Για λύση.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: αγαπώ.
1: Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε. Ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Pale Blue Eye, το γαλάζιο μάτι, όπου σε αυτήν την αστυνομική περιπέτεια βλέπουμε μια στρατιωτική ακαδημία του West Point και μια σειρά μυστηριωδών φόνων η οποία συγκλονίζει τους πάντες. Ένας βετεράνος detective αναλαμβάνει την υπόθεση έχοντας ως βοηθό του ένα νεαρό δόκιμο που ονομάζεται Edgar Allan Poe. Σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο είναι μια ταινία που θα λατρέψουν οι φίλοι των κλασικών αστυνομικών ιστοριών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για κάτι δύσκολο.

Καλησπέρα σε όλους, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα 1001 επιλογή της Κωνσταντίνας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Νίκο και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου για τον Πάνο.

ακόμα μία. Αγαπημένη επιτυχία, αγαπημένο ντουέτο Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, μια επιλογή της Νικολέτας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έρχεται αμέσως τώρα η Ορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για την Άννα.

ρε φίλε, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φίλε, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Βά της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε.

0: αδυσέστη και φάρε με
1: ακούς,
0: παραμυξίδι κάνα γιουφ του βάζει με
1: γέννη
0: κύριε το μυαλό του.
1: Η αρρώστια δεν πήγε πουθενά, εσύ.
0: Η αρρώστια που είναι.
1: Σιγατά του πήγε η αρρώστια.
0: Μετά αρχινά η μνήμη δεν το πιάνει από τη μύτη. Αρχινά είναι το βελόνι.
1: Τα ακούτε. Τα ακούτε.
0: Και μόλις αρρωστήσει.
1: Θέλω να πει όμως.
0: Πλησιά σου ήρθε μόνος του.
1: Ανάψου τους αναπτήρες τον έλεγε τους ισχύους. Τους αναπτήρες.
0: Εγώ το αγορά.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε τις αναπτήρες όλους.
0: Τώρα να πληρώνουμε.
1: Κλείστε τα φώτα τώρα. Όλα τα φώτα, όλα το γενικό το γαμιλέ. Τις αναπτήρες σας όλους. Τι θα τους πούμε, ρε. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα παραμύθια. Αφού έχουν κολλήσει μαλάκες, ρε. Έτσι, όσο βράστηκα να το σκεφτείτε. Αγιώς το μάτι πήγε. Τις αναπτήρες. Οι άλλοι που βγάζουν τα φράγκα και εσύ πονάς, μαλάκα. Όχι για να μπει την πρέζα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει εγώ να τον πάω αυτό από πάντρι. Αλλά κάποιος πρέπει να ακούσει εκεί έξω. Να μην τα βουν όπου να πουλάει την πρέζα. Πάμε, πάμε μαζί μου.
2: Όσο περνάει ο καιρός, φιλοσοφεί.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Επιπτώσεις για τη Βασιλική», ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Τι να πω για τον Κώστα». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Αμέσως τώρα όμως έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία, «Γλυκό με θύση» για τον Στέφανο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

ήταν η Ανδρομάχη και το Σούσουρο για το Σπύρο στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν ήταν η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε για την Κωνσταντίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.